0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε. 984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: χοβερή με τον εαυτό μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη. Και ανακαλύψτε την έκθεση κόμικς του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
3: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
10: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
11: Για το χατήρι του Σεβδά.
10: Σάββατο, 1η Αυγούστου.
11: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίμα.
10: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
11: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
10: Σάββατο, 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
11: Στάδιο.
10: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: ctrip.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
2: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC. Στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Zorakis Home.

0: από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%. Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Η υποεπιτήρηση πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στην περιοχή λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων. Συνελήφθη 35χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και οδηγείται στην εισαγγελία Ηρακλείου. Άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην αληθινή του Δήμου Φεστού επίσης χθες. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής συγκρίθηκε σήμερα 5η 16 Ιουλίου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς. Η ζέστη κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου σύγκρουση επιβατηγού αυτοκινήτου με βιτιοφόρο στοίχισε τη ζωή σε μία μητέρα και το βρέφος της. Ο πατέρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το 8χρονο παιδί της οικογένειας δίνει μάχη για τη ζωή του. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά οι τιμές των καυσίμων, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα υπάρχει δυνατότητα για υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν με επιθέσεις σε στόχους των ΗΠΑ σε χώρες του κόλπου, απαντά η Τεχεράνη. Η Αργεντινή ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στην Αγγλία και με νίκη 2-1 προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.
8: 9.84. Ο καιρός.
9: Γενικά εθρίος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά και στα 7 Μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
10: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
14: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
19: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

συντονισμένοι στο Ράδιο 984. Ξεκίνησε μόλις η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού και εμείς σας στέλνουμε πρώτη καλημέρα παρέα με τον Παντελή Μπότση από το στούντιο του Ράδιο 984. Σήμερα τιμάται η μνήμη των ιερομάρτυρος Αθηνογένους και το σύναυτο μάρτυρος Φαύστου και των εν πισιδία 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Σήμερα δεν υπάρχει γνωστό όνομα που να έχει την τιμητική του, αλλά αν για τον οποιοδήποτε λόγο εσείς βρίσκεστε σε αυτή την κατηγορία, μην ξεχνάτε, σας στέλνουμε τις πιο ζεστές ευχές μας. 2810-398-181 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις, τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, newspapakiradio984.gr ή infopapakiradio984.gr. Ένας τρόπος επικοινωνίας που πολύ μας αρέσει, καθώς αυτή η αμεσότητα είναι αυτό που χρειάζεται και αυτό το οποίο διαθέτει, γι' αυτό και αγαπάμε το ραδιόφωνο. Σήμερα ο δείκτης επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς είναι πολύ πολύ μεγάλος. Για άλλη μια φορά η Κρήτη βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Παράλληλα με την Κρήτη, στην ίδια κατηγορία βρίσκονται η Ικαρία, η Σάμος, τα Ψαρά και η Ιχίος. Και νομίζω ότι αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τις κρατάμε ως κόριο οφθαλμού, διότι πολλές φορές σώζουν ζωές, σώζουν περιουσίες και δεν προκαλούν όλα αυτά τα οποία είχαμε στη χθεσινή ημέρα. Γιατί και κάτω στο Μελιδοχώρι συνελήφθη ένας 35χρονος. Δεν έχει να κάνει με τον 35χρονο. Έχει να κάνει με όλους τους 35χρονους, έχει να κάνει με όλους μας, με όλους μας, οι οποίοι αψηφούμε τον κίνδυνο. Γιατί όταν έχεις μια κατηγορία κινδύνου 4, κύριε παιδιά, δεν πας να κάνεις εργασίες που ενδεχόμενα να πετάνε σπινθήρες ως φαίνεται να συνέβη μέχρι τώρα. Αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη, θα πάει στον εισαγγελέα, είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, αλλά δεν μένω σε αυτό. Μένω σε αυτό το παρασύνθημα που λέει ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να μάθει να μετράει τα κουκιά. Γιατί το έρμο το περιβάλλον, κάποια στιγμή, έτσι όπως το πάμε, θα το χάσουμε τελείως και δεν ξέρω ποιο θα είναι εκείνο το τοπίο μέσα στο οποίο θα παίρνει ο καθένας από εμάς τις ανάσες μας. Τώρα για το αν οι άνθρωποι που σας τα λένε όλα αυτά, από πολλούς άλλοτε είναι ψεκασμένοι, από άλλους μισούς είναι πληρωμένοι, από τους υπόλοιπους μισούς είναι γραφικοί, αυτό ουδε μία σχέση έχει με αυτή την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι όσο ψηφούμε τον κίνδυνο και όσο απρόσεχτοι είμαστε, τόσο πιο πολύ είμαστε, αν μη τι άλλο, μέσα σε αυτό το κίνδυνο που λέγεται φωτιά. Και μέσα στον κίνδυνο της φωτιάς, για να μας προστατέψουν, χώνουμε και κάποιους άλλους. Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων

0: Γραφείο Ρουζιαράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς, όπως τα είπατε, είναι, είμαστε στο δίκτυο 4 και δυστυχώς θα είμαστε σε αυτό το δίκτυο, όπως φαίνονται τα μετεωρολογικά στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, σίγουρα μέχρι και την Παρασκευή. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ενδεχομένως και το Σάββατο κάποιοι νομοί της Κρήτης, αν όχι για, όχι για όλη Κρήτη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει ο κόσμος να είναι ιδιαίτερα, οι πολίτες ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Τώρα, και να μπορούμε να περιορίσουμε
0: την κατάσταση μόνο στο τυχαίο γεγονός.
1: Mm-hmm. Ούτε αυτό δεν πρέπει να το επιτρέπουμε. Και δεν θα πρέπει να το επιτρέπει και καμία υπηρεσία. Τον οποιοδήποτε σπιθύρα, βλέπω από τα καλώδια του δικτύου ηλεκτροδότησης μέχρι την οποιαδήποτε μικρή αμέλεια, ελάχιστη αμέλεια που μπορεί να δώσει όλα αυτά. Μιας και αναφέρεστε όμως σε αυτό, δηλαδή στο τι έχουμε μπροστά μας, απλά να προσθέσουμε με βάση αυτά τα οποία λένε οι μετεωρολόγοι, θα παραμείνουν τα ισχυρά μελτέμια και τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα συνοδεύεται και από ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς αναμένεται να φτάσουν και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό και η αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στην κατεύθυνση αυτή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε να βγούμε όσο μπορούμε αλόβητοι από την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε. Όσο μπορούμε. Διότι χθες πολλοί θα είδαν από την περιοχή που ξέσπασε η φωτιά, αλλά δυστυχώς φαινόταν σχεδόν από όλο τον νομό Ηρακλείου. Το περιστατικό το χθεσινό, το πρώτο, το μεγάλο, το οποίο ακόμα και τώρα που συζητάμε, κυρία Δουλειαράτση, παραμένουν 20 αυτοκίνητα στο σημείο. Διότι δυστυχώς δεν είχαμε μόνο αυτό το περιστατικό, την ώρα που προσπαθούσαμε να το αντιμετωπίσουμε και να μην κινδυνεύσουν χωριά της περιοχής εκεί, έτσι, είτε το Λαράνι είτε τα υποκάτω χωριά μετά, είχαμε και άλλο περιστατικό στην περιοχή της Αληθινής, το οποίο μπορώ να πω ότι μας προβλημάτισε πάρα πολύ, διότι ήταν συνδυαστικό, και όταν πέφτουμε υπηρεσία με όλες τις δυνάμεις για ένα τέτοιο περιστατικό σε μια τέτοια ένταση που ήταν το περιστατικό στο Μελιδοχώρι, καταλαβαίνετε ότι όλα τα οχήματα είχαν προστρέξει προς τα εκεί, οπότε κάποια στιγμή είπαμε ότι θα χάναμε και την άλλη περκαγιά η οποία ξεσπασε. Ευτυχώς υπήρξε έγκαιρος προγραμματισμός από οχήματα από το διπλανό νομό, από το Ρέθυμνο κτλ. Και έγκαιρη επίσης παρέμβαση ελικοπτέρου στην περιοχή της Αληθινής, και απετραπήκανε τα χειρότερα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι χθες, στη χθεσινή φωτιά, τη μεγάλη στο Μελιδοχώρι, ήταν καθοριστική σημασίας η παρέμβαση των εναερίων μέσων. Διότι φτάσαμε κάποια στιγμή στα εναέρια μέσα να έχουμε 11 εναέρια μέσα να επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο.
1: 11.
0: Αντιλαμβάνεστε, αν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, αυτή την παροχή, αυτή τη βοήθεια, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
1: Είχαν έρθει, τόσο μεγάλη ήταν η φωτιά ώστε 11 εναέρια μέσα να έρθουν στην Κρήτη.
0: 11 εναέρια, ήταν τα 4 της Κρήτης εδώ που έχουμε, 2 στο Ηράκλειο, 2 στα Χανιά. Ήρθε το Έριξον από την Καλαμάτα. Επίσης ήρθαν 4 μικρές τράκτορες, όπως λέγονται, από το Τατόι, και 2 από την Ερευσίνα.
1: Μάλιστα.
0: Και κάνανε εναλλακτικά, γιατί κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι χρειάζεται και ανεφοδιασμό και τα λοιπά, έτσι. Αλλά είχαν στη διάθεσή μας κάποια στιγμή, έτσι, 11 εναέρια που βοηθούσαν από αέρα. Διότι η περιοχή ήταν δύσβατη, δεν είχε δρόμους, και όταν δεν έχει δρόμους δεν μπορεί να βοηθήσει το πυροσβεστικό. Καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν μπορεί να αποδώσει.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, η φωτιά, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, προκλήθηκε μέσα από χώρο ο οποίος ήταν προσβάσιμος στην πυροσβεστική υπηρεσία. Να φανταστώ ότι η κατεύθυνση του ανέμου και η ένταση του ανέμου οδήγησε την φωτιά σε δύσβατο σημείο.
0: Την οδήγησε πάνω στο βουνό, το οποίο βουνό δεν είναι προσβάσιμο. Αυτό γίνεται πάντοτε.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν και οι μεγάλες ζημιές είναι σε δασική έκταση, αγροτοδασική έκταση.
0: αγροτοδαφική έκταση, περισσότερο.
1: Μάλιστα. Και βέβαια από την άλλη και πάρα πολύ μεγάλες ζημιές, τουλάχιστον από όσο άκουγαμε και από όσο ξέρουμε μέχρι στιγμή,

0: σε ό,τι έχει να κάνει με το ζωικό κεφάλαιο, γιατί είχε πλησιάσει επίσης και σε αρκετά απειμνιοστάσια. Φαντάζομαι ότι λίγο παρακάτω και οι κτηνοτρόφοι θα δουν τις ζημιές που έχουν υποστεί και εκείνοι.
1: Ακριβώς, υπάρχουν κάποιες αναφορές, δεν έχω όμως επίσημο έτσι, ενημέρωση για να ξέρω ακριβώς για να σας ενημερώσω.
0: Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια φωτιά η οποία δεν έχει ενεργό μέτωπο, είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 8, ναι.
1: Ακριβώς, είναι οριοθετημένη, έτσι, οι δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, όπως σας είπα εκεί, οι συνάδελφοι όλοι, διότι, επαναλαμβάνω, και σήμερα είμαστε σε πάρα πολύ υψηλό δείχτη. Που τι σημαίνει, μια μικρή αναζωπήρωση η οποία μπορεί να μας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα.
0: Πάντως, ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ακόμα και μεταξύ μας η αλήθεια είναι εντός εισαγωγικών, μεταφορικά ή κυριολεκτικά τρογόμαστε όταν δεν αρέσουν οι φράσεις, οι εκφράσεις ή η θέση η δική μου ή η δική σας ή του καθενός που μας ακούει εκεί απ' έξω. Το λέω με την έννοια ότι, ξέρετε, την κύρια ευθύνη τη φέρει η πολιτεία, την κύρια δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν έχει, δεν βάζοντας αυτά τα δεν και τα αν μπροστά, αφήνουμε να ξεφεύγουν πράγματα, αψηφούμε τους κινδύνους, δεν αναλογιζόμαστε ποιος είναι ο κίνδυνος αυτού που προκαλούμε, όπως τη χθεσινή ημέρα ως φαίνεται, γιατί επαναλαμβάνω για εκείνους που ενδεχόμενα δεν άκουσαν, είχαμε και τη σύλληψη ενός 35χρονου, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και οδηγείται στην εισαγγελία Ηρακλείου. Το ζητούμενο είναι να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Κανένας από εμάς να μην έχει και να μην δίνει αυτό το άλοθη σε καμία φωτιά. Γιατί αυτό που γίνεται στη συνέχεια σε βάρος μας είναι.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί, κυρία Δουτζεράκη, να διανοηθεί κανένας αν δεν το ζήσει και δεν χρειάζεται να το ζήσει για να το καταλάβει. Πρέπει να τον πείσουμε και τον κάθε τελευταίο κακοπροαίρετο ότι θα πρέπει να μην κάνει οτιδήποτε που θα μπορέσει να προκαλέσει έτσι πυρκαγιά. Είτε εργασίες θερμές, είτε οτιδήποτε. Αυτή η βεβαιότητα πολλές φορές κάποιον ότι έλα δεν υπάρχει κάποιο θέμα και κάτι να γίνει εδώ που θα... Γιατί πολλές φορές έχει τύχει περιστατικά τέτοια που πάνε για να κολλήσουν, να συγκολλήσουν ελάστιχα και τα λοιπά. Τι θα κάνω έτσι, θα το πιάσω. Δεν την προλαβαίνει κανένας. Δεν την προλαβαίνει. Δεν μπορούν αυτό να το καταλάβουν. Δυστυχώς το ζούσε στην καθημερινότητά μου έξω που συζητάω με τους πολίτες. Θεωρούν ότι έλα μωρέ, εντάξει τι θα γίνει. Δεν είναι έτσι. Δεν την προλαβαίνει τη φωτιά. Μόλις μια σπίθα να βάλω, αρκεί να κάνει τεράστια καταστροφή. Δίπλα να είναι, δεν μπορεί να την προλάβει. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σαν αυτές που διανύουμε αυτές τις μέρες.
0: Μάλιστα. Κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Λέτε, αν είναι δυνατόν να είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι και οι επόμενες ημέρες έχουν τα δυνατά μελτέμια, όπως επίσης και τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Κρατάω για την αληθινή ότι έχει σβήσει η φωτιά στο Δήμο Φεστού και ότι ναι μεν είναι οριοθετημένη η φωτιά στο Μελιδοχώρι, αλλά εκεί παραμένει ισχυρή
1: δύναμη
0: δική σας.
1: Παραμένει η δυνάμη και όλη την Κρήτη, όλοι οι συνάδελφοι, αυτό που λέμε όλο τον καιρό, αυτή την ώρα από προχθές ήταν σε μερική επιφυλακή και από εχθές την ώρα εκδήλωση της πυρκαγιάς είναι σε γενική επιφυλακή. Όλη η Κρήτη. Όλοι οι συνάδελφοι της Κρήτης είναι σε γενική επιφύλαξη.
0: Με αυτό που λέτε να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είσαστε έξω επίσης και με μεικτά κλιμάκια εθελοντές στρατός, πυροσβεστικοί.
1: Ακριβώς.
0: Για να κάνετε περιπολιές.
1: Ακριβώς. Και με ένα αέρια, με τα ντρόν. Διότι και εκεί είχαμε περιστατικά τα οποία κάποιοι μείναν άφωνοι πώς μπορέσαμε να εντοπίσουμε. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Επιβλέπουμε από παντού. Ό,τι δυνατότητα μας δίνει η τεχνολογία, τη χρησιμοποιούμε.
0: Λοιπόν, όταν η αντιπυρική περίοδος, τουλάχιστον στο κομμάτι της πρόληψης, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως θα έπρεπε να εξελιχθεί, το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες, ακόμα και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους. Βλέπε τι έγινε, ας πούμε, στο Μελιδοχώρι, όπου δύσβατες περιοχές δεν έχεις τη δυνατότητα να μπεις μέσα. Σε άλλες κάποιες περιοχές δεν υπάρχει το αγροτικό δικό δίκτυο ή κανοδικό δίκτυο. δικτυώσει άλλες περιοχές, πραγματικά δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος. Αυτά είναι τα δύσκολα, τα οποία προβληματίζουν πολύ περισσότερο, γι' αυτό και λέω αδυναμίες της πρόληψης, κύριε Φραγκεδάκη.
1: Ακριβώς, αυτό είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στην υπηρεσία μας, στο χειράδο Βιαράκη, στην καθημερινότητα, στην αντιμετώπιση ενός συμβάντος. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει οδικό δίκτυο ή το οδικό δίκτυο το οποίο υπάρχει είναι υποτυπώδες, το οποίο δεν μπορεί να περάσει, τι να πω, όχι όχημα, ούτε ζώο.
0: Εδώ με ευθύνη της πολιτείας, της κεντρικής πολιτείας, με ευθύνη επίσης με ή κατ' επέκταση και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν και το κράτος δείχνει την αυτοδιοίκηση και η αυτοδιοίκηση δείχνει το κράτος, για το ποιος μπορεί να έχει τις ευθύνες και το ποιος φέρει τις ευθύνες για όλα αυτά τα δύσκολα. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή να είναι η ημέρα και οι επόμενες μέρες.
1: Και οι επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε επίσης ότι κλειστό παραμένει το φαραγγί της Σαμαριάς λόγω των ισχυρών ανεμών που έχει πει ότι θα επικρατήσουν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μία απόφαση η οποία ελήφθη για προληπτικούς λόγους με στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών. Επίσης η μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη με αυτή την οικογενειακή τραγωδία η οποία σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου είχαμε την σύγκρουση ενός επιβατηγού αυτοκινήτου με ένα βιτιοφόρο. Το αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω στο βιτιοφόρο, ένας Θεός ξέρει, είναι κάτι που εξετάζεται από την τροχέα τι ακριβώς συνέβη. Ήταν στην ίδια λωρίδα, προπορευόταν το βιτιοφόρο. Η μητέρα και το βρέφος της έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αμάξι. Ο πατέρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το 8χρονο παιδί της οικογένειας δίνει τη μάχη για τη ζωή του. Επαρχιακή οδός νέων Μουδανιών νικητής, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, αυτό το θανατηφόρο τροχαίο που ήδη έχει στοιχήσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τα δύο μέλη της οικογένειας. Ανωδική από την άλλη πορεία που καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Οι πρατηριούχοι προειδοποιούν ότι σύντομα η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα διεθνείς αναλυτές δεν αποκλείουν νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου ακόμα και στα 100 δολάρια το βαρέλι, εφόσον συνεχιστεί η ένταση στην περιοχή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή και το τι γίνεται εκεί, υπάρχει ένα νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν με επιθέσεις σε στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του κόλπου, απαντάει η Τεχεράνη. Έκκληση του ΟΗΕ την ίδια ώρα για διάλογο και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Το State Department επίσης ανακοίνωσε χθες ότι ενέκρινε την πώληση οπλικών συστημάτων προς τη Σαουδική Αραβία ύψους 1,96 δις δολαρίων, καθώς η ένταση και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται. Και βέβαια η ειδησιογραφία κινείται και σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ωραίος αγώνας χθες, μη μου πείτε ότι δεν ήταν καλός. Η Αργεντινή ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στην Αγγλία και με νίκη 2-1 προκρίθηκε στον τελικό, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μέση, μοίρασε 2 ασίστ και ετοιμάζεται να δώσει το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του σε παγκόσμιο κύπελο. Ειδικά το 2-1 ουσιαστικά φέρει τη δική του την υπογραφή. Η Αγγλία είχε προηγηθεί με τον Γκόρντον στο 55ο λεπτό. Η Αργεντινή ισοφάρισε στο 85 με τον Έντσο Φερνάντες και ολοκλήρωσε την ανατροπή της καθυστέρησης, παίρνοντας το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Επίσης να σας πω, μιας και μπήκα μέσα στην αθλητική επικαιρότητα, ότι η γερμανική Γκίσεν πως θα είναι ο αντίπαλος του Όφη στη φάση των 64 του Challenge Cup. Οι αναμετρήσεις θα γίνουν 10-12 και 17 με 19 Νοεμβρίου. Το πρωτάθλημα της Super League 1 θα συνεχίσει να διεξάγεται, για να ξέρετε επίσης, με 14 ομάδες, καθώς δεν πέρασε η αναδιάρθρωση που είχε προταθεί, όπως προέκυψε από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, ενώ και το φορμάτ παραμένει το ίδιο. Σαφέστατα όλα αυτά τα ωραία, σε ό,τι έχει να κάνει με την αθλητική επικαιρότητα και άλλα τόσα, μπορείτε να τα βρείτε μέσα από τις πρώτες σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο. Τα μέτρα δεν σταματούν την άνοδο. Ράλι στις τιμές των καυσίμων. Κοντά στα 2 ευρώ ο μέσος όρος της τιμής της αμόλυβδης στα πρατήρια της Κρήτης χθες. Οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχίζονται όσο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν εξομαλύνεται. 14χρονοι καμικάζοι στους δρόμους του Ηρακλείου έκλεψαν το αυτοκίνητο των γονιών τους και το Στούκαραν. Η Ιερά Πέτρα στα κιόσκια της Παραλιακής και σε Υπνώσακος πέρασαν τη νύχτα 42 μετανάστες που έφτασαν στην περιοχή. Χανιά δεν φτάνουν τα φάρμακα για την δακοκτονία, το μήνυμα το οποίο στέλνουν. Λιμένας Χερσονήσου θετική πρώτη εικόνα από την ανάπλαση. Μάρο Κοτού έφυγε από τη ζωή μια κυρία της υποκριτικής τέχνης. ΗΠΑ και Ιράν ισχυρά πλήγματα σε υποδομές και στρατιωτικούς στόχους. Και για τις αθλητικές σελίδες από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη, Super League 1, απόψη κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Αλλά σας έδωσα και όλες εκείνες τις άλλες τις πληροφορίες και το αναλυτικό ρεπορτάζ που μπορείτε να διαβάσετε μέσα από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 8:30.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Στα 35 λεπτά μετά τις 8, πάντα εδώ συντονισμένοι στο ράδιο 984, σας πάω και στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου μετά τις αναφορές και την ενημέρωση για τα θέματα τα οποία φιλοξενούνται σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Από την καθημερινή aristastogov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου και παγκόσμια φρενή για την Οδύσσια. Η Αθήνα παντά, θαλάσσιο πάρκος στο Αιγαίο, σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο, Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και επίσης πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι. Μπορείτε να διαβάσετε βέβαια σε όλες τις εφημερίδες και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γίνονται οι αναφορές για αυτή την μεγάλη απώλεια από το χώρο της τέχνης, διότι έφυγε η Μάρο Κοντού. Εφημερίδα απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους, αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις, ανάχωμα στο υψηλό κόστος ζωής που σχεδιάζει η κυβέρνηση, 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση των εισοδημάτων. Όλο αυτό, ξέρετε, προκαλεί και λίγο θυμηδία παραπάνω, δηλαδή γεμάτο καλάθι στη ΔΕΘ για τους συνταξιούχους. Παίζει πάρα πολύ καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι σε ό,τι έχει να κάνει με τους συνταξιούχους. Μην ξεχνάμε το τι έχει κοπεί από τους συνταξιούχους. Τι δεν έχει επιστραφεί στους συνταξιούχους και τι γίνεται αυτή την ώρα με τις συντάξεις. Ούτως ή άλλως κανένας δεν τους λέει γιατί κόψανε, πότε το κόψανε, πώς το κόψανε. Οι αλγόριθμοι είτε από το Βρούτσι είτε από τον Κατρογκαλού έκαναν μια χαρά τη δουλειά τους. Τα ασφαλιστικά ταμεία βρίσκονται στα τάρταρα. Το δημογραφικό επίσης σε μια άλλη φάση. Γιατί να πεις ποια θα είναι εκείνα τα οποία θα εφαρμόσεις ως πολιτική μεΐτα για να κρατήσεις τους νέους στη χώρα. Από τη στιγμή που βάζεις τους μικρούς, τους 17άριδες να σε ψηφίσουν και πας μόνο στους συνταξιούχους, αυτό είναι επίσης ένα πολύ καλό επικοινωνιακό τρίκ, γιατί μια χώρα η οποία σέβεται τον εαυτό της πάει σε όλες τις κατευθύνσεις και φροντίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να είναι άπαντες ευχαριστημένη. Αλλά είπαμε, το επικοινωνιακό παιχνίδι πάει μια χαρά και οι παγίδες που στείνονται, κυρίως για μια δεξαμενή που θέλει να έχει τους συνταξιούχους, είναι ό,τι καλύτερο. Εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν τα στενά, στα στενά του ορμός. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης, είπα, Ιράν, εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Δεν αφήνουμε την υπερασπίση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 η συγκέντρωση στον Ασπρόπεργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα, γράφει ο Ριζοσπάστης. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις, γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Για σήμερα που είναι Πέμπτη και έχει 16 ο Ιούλης, είμαστε πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μανιφέστο, το κολαστήριο της Μόριας επί Τσίπρα. Θάνος Πλεύρης στο μανιφέστο. Το 2019 είχε 23.000 φιλοξενούμενους. Σήμερα στη δομή βρίσκονται μόλις 273 μετανάστες. Το 2023 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για τις συνθήκες κράτησης το 2017 και το 2018. Από το ποντίκι, με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά, εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης. Πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις, και επίσης έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο, διακοπές είμαστε, χαλάρωσε και σταμάτα επιτέλους να ψάχνεις τις τιμές στο πόσο κάνει. Εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ. Κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό, γράφει η εφημερίδα. Από την Εστία και την πρώτη τη σελίδα, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων. Ποιος είναι ο πιλότος του μαχητικού F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο? Πώς οι πιλότοι και η τεχνική της πολεμικής αεροπορίας κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά? Η πολιτικά επιλέγει το θέμα. Κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψηφοί στην τελική ευθεία του ψηφοδέλτιου της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα? Μήνυμα Μητσοτάκη από Εύβοια. Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 2027. Ανεβάζει ταχύτητες το Μαξίμου. Η Δημοκρατία γράφει ανίατος εμπεγμός. Σε ακόμα ένα προεκλογικό σοου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνικού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Εφημερίδα Ναυτιμπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτά είναι τα θέματα που καταγράφονται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, οι κεντρικοί τους τίτλοι. Απλά για να ξέρετε τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Εύβοια, αναφέρθηκε στην κυβερνητική δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και στην συνέχιση των παραβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, πολιτική επικαιρότητα, την επιστροφή του Παύλου Πουλάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αποφάσισαν οι βουλευτές του κόμματος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες. Μένω εκεί, γιατί οι αποχωρήσεις είναι η μία μετά την άλλη. Η παιδεία αποτελεί εθνική προτεραιότητα, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης το βράδυ της Τετάρτης, μιλώντας σε ημερίδα που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ με τίτλο «Η παιδεία αλλάζει την Ελλάδα στην Ελλάδα», στο Δίο Αθηνών. Αλλά μιας και είμαστε στο χώρο της παιδείας, να πούμε ότι, και να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, 5η 16 Ιουλίου 23 και 59, θα υπάρχει η δυνατότητα για την υποβολή του μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης. Και επίσης άλλη μια είδηση, η οποία έρχεται από τα Χανιά και αναφέρει ότι η πλατφόρμα για την αναζήτηση οικονομικά προσιτής κατοικίας από εκπαιδευτικούς πως θα λειτουργήσει από τα τέλη του μήνα η ΕΛΜΕ Χανίων. Η πρωτοβουλία στοχεύει να στηρίξει κυρίως νεοδιοριζόμενους και αναπληρώτες εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα στέγασης λόγω των υψηλών ενοικίων στην περιοχή. Μάλιστα, η Ένωση καλεί ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος που οδηγεί αρκετούς εκπαιδευτικούς ακόμα και στην αποχώρηση από τον κλάδο εξαιτίας αυτών των οικονομικών προβλημάτων. Καλημερίζω για τη συνέχεια τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Ο κύριος Γκαντάτσιος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Η Ελπίδα, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα από το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Βουργεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε μια πρώτη, αν θέλετε, έκθεση και έχουμε μια πρώτη παρέμβαση από το συνήγορο του πολίτη σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο Αρκαλοχώρι, κύριε Γκαντάτσιο, ή στις σεισμόπληκτες περιοχές, γιατί οι οικίσκοι παραμένουν εκεί, οι οικίσκοι παραμένουν στη Βόνη, οι οικίσκοι παραμένουν στις γύρω περιοχές όπου άνθρωποι χρειάστηκε να ξεσπιτωθούν. Δεν επέστρεψαν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν φύγει, είχαν πάει σε άλλες περιοχές. Τα παιδιά κάνουν μάθημα σε οικίσκους. Άλλοι μένουν μέσα στα κίτρινα και πάει λέγοντας. Ο συνήγορος του πολίτη ανεβάζει, θα έλεγε κάποιος, τους τόνους, ίσως. Αλλά εγώ ξέρω ότι είναι και μόνο η πρώτη παρέμβαση, γιατί ακολουθεί και άλλη παρέμβαση. Τουλάχιστον ξέρω εγώ. Καταγράφοντας σε αυτή του την πολυσέλιδη παρέμβαση τις σοβαρές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να σας ταλαιπωρούν. Θα ήθελα να σας ακούσω, γιατί για το συνήγορο του πολίτη είναι μόνο η αρχή.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Βουργεράκη. Αφορά την πρώτη επιστολή που έστειλε σε συναρμόδια Υπουργεία ο συνήγορος του πολίτη. Είναι το απάβγασμα των προσπαθειών του Συλλόγου μας και των προσπαθειών και των καταγγελιών απλών πολιτών. Το τονίζω αυτό. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, έχουν σταλεί και έγγραφα, έχουν σταλεί και διευκρινιστικές απαντήσεις που μας ζητήθηκαν. Και βέβαια αυτή είναι η πρώτη επιστολή που εντοπίζει τα προβλήματα που εμείς εδώ και 5 χρόνια φωνάζουμε. Που βέβαια αυτή τη στιγμή φωνάζαμε σαν απλοί πολίτες, όμως τώρα έρχεται μια ανεξάρτητη αρχή από την πολιτεία, ψηφισμένη από την πολιτεία, να επισημάνει ότι όντως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Δεν φωνάζαμε λοιπόν εμείς παράλογα, δεν φωνάζαμε άδικα, δεν είχαμε σκοπό να ρίξουμε μια κυβέρνηση, είχαμε σκοπό και έχουμε σκοπό να ανατρέψουμε μια κατάσταση. Μια κατάσταση, κυρία Βουργεράκη, που μας ταλανίζει 5 χρόνια, μπαίνουμε στον 6ο Σεπτέμβριο του 26. Αυτή η κατάσταση είναι ίδια και απαράλλακτη. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις επόμενες επιστολές του συνηγόρου του πολίτη, αυτό είναι η δική του δουλειά, όμως είδα τη συγκινησιακή φόρτιση που είχαν τα μέλη της αποστολής όταν μπήκαν μέσα στα κοντέινερ και είδαν υπερήλικες ανθρώπους να κλαίνε και να λένε δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ. Όταν μπήκανε και είδανε σπίτια κίτρινα, επικίνδυνα και με απορία ρώτησαν γιατί μένουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Και όταν τους πήγαμε στα κοντέινερ που ακόμα στεγάζονται τα σχολεία, απόρρισαν γιατί δεν έχει γίνει ακόμα κάτι και ποιος είναι αρμόδιος. Την ίδια απορία είχαν και για τα κτίρια που περνούσαμε, πιστέψτε, μέσα από τα στενά μια βροχερή μέρα και βλέπανε μπαλκόνια να κρέμονται, επικίνδυνα κομμάτια τείχων να γέρνουν και να είναι κουρασμένα τα κτίρια από την φθορά του χρόνου. Και το εύλογο ερώτημα των ανθρώπων ήταν επιτέλους και ποιος είναι αρμόδιος να ρίξει αυτά τα κτίρια που δεν τα αφήσαμε από αμέλεια, αλλά τα δημιούργησε σεισμός, αυτή η φυσική καταστροφή. Αυτά πέρασαν μέσα στην επιστολή. Είναι 5 από τα 11 θέματα που έχουμε επισημάνει εμείς στις επιστολές μας, στην επιστολή μας, στο υπόβημά μας, στο συνήγορο του πολίτη. Θα ακολουθήσουν και άλλες επιστολές προς τα αρμόδια υπουργεία και να ξέρετε ότι αυτές είναι οι επιστολές όπου θα πάρουν τις απαντήσεις. Το πόρισμα θα βγει μετά. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σε ό,τι μας ζητηθεί, όπως και μας είχε ζητηθεί η αρρωγή του Συλλόγου στο να πάμε να ξαναγήσουμε συσταγωγικά τα μέλη στο πρόβλημα, τα μέλη της Επιτροπής στο πρόβλημα που έχουμε εδώ και καιρό. Και δεν πιστέψτε με, δεν πήγαμε μόνο στο Αρκαλοχώρι, γιατί όταν λέμε για σεισμό του Αρκαλοχωρίου, σημειολογικά, επαναλαμβάνω, το λέμε Αρκαλοχώρι, γυρίσαμε και σε άλλες περιοχές και μάλιστα υποδείξαμε και άλλες περιοχές που έχουν παρόμοια προβλήματα και ας μην είναι στο Δήμο μας.
0: Μάλιστα. Οπότε, εγώ ξέρω ότι η δεύτερη επιστολή, η δεύτερη παρέμβαση, εσείς λέτε θα ακολουθήσουν και άλλες επιστολές, θα πάνε και προς την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν πάνε μόνο προς τα αρμόδια υπουργεία και τους αρμόδιους υπουργούς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι, μπορεί να είμαι προκατηλημένη, ίσως να είμαι προκατηλημένη, αλλά 5 χρόνια μετά, αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, τόσο από εκείνους που έχουν περάσει ή αυτούς οι οποίοι παραμένουν σε θέσεις αιχμής, είτε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, όπως επίσης στη τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής ή τους βουλευτές είναι ένα και μόνο ένα, ότι μέχρι σήμερα έχει υπάρξει υποδειγματική διαχείριση σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε, προκλήθηκε στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδα, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων και όπου αλλού είχε συνέπειες αυτή η μεγάλη σεισμική δραστηριότητα, ο μεγάλος αυτός αφωνικός σεισμός του 2021. Τώρα, αν θα απαντήσουν στο ίδιο mood, εκείνοι ξέρουν, αλλά λίγο πολύ γνωρίζοντας ποια είναι η θέση που κρατούν, ενδεχόμενα να ακούσουμε μία από τα ίδια, κύριε Γκαντάτσιο. Αν έρθουν και στείλουν επιστολές επίσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό και αλήθεια δεν θέλω να μπω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να σκεφτώ, να υποθέσω ποιο θα είναι αυτό το οποίο θα απαντήσει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού για αυτά τα οποία έχουν γίνει, για αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα και κυρίως αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει, γιατί η ίδια η πραγματικότητα με αυτά τα οποία ζείτε απαντά σε όποια άλοθη ή σε όποια υποδειγματικά ως διαχείριση έχουν γίνει μέχρι σήμερα, νομίζω.
1: Κύριε Δουγεράκη, το κάθε τμήμα του συνηγόρου του πολίτη απευθύνει, έχει διάφορους τομείς. Το πρώτο τμήμα απευθύνει αυτά τα 5 θέματα προς τα Υπουργεία. Το επόμενο τμήμα θα απευθύνει και στην τοπική αυτοδιοίκηση και από εκεί και μετά έχω πάρει τις πληροφορίες που θέλει. Θα απευθυνθεί πάλι και στα συναρμόδια υπουργεία για να δούμε ποιος θέλει. Εμείς, κοιτάξτε, μας ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημα. Είτε αφορά αυτό κατεδαφίσεις, είτε αφορά σχολεία, είτε αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών, είτε την αναπροσαρμογή τιμολογίου. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θέλει. Θα το βρει η αρμόδια και ανεξάρτητη αρχή. Μας ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημα. Και τον πολίτη τον ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής του να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Ανεξάρτητα ποιος έθεσε τον πολίτη 5 χρόνια να είναι έρμιο των πολιτικών γραφείων, να είναι έρμιο αυτής της κατάστασης, να μείνει ακόμα σε κοντέινερ και τα παιδιά του ακόμα, και δεν ξέρω για πόσο ακόμα, να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ.
0: Μα ακριβώς αυτή είναι μια πραγματικότητα που δείχνει ότι μόνο υποδιαγματική δεν ήταν η διαχείριση, παρά ότι το επικοινωνιακό κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας πραγματικά έβγαζε φωτιές και εξαπέλυε με αιχμές, κριτικές και μάλιστα έντονες κριτικές απέναντι σε εκείνους οι οποίοι τολμούσαν να μιλήσουν ακόμα και προς εμάς αρκετούς δημοσιογράφους. Κύριε Γκαντάτσιο, είπατε στην αρχή, ξέρετε, εμείς κάνουμε κάποιες κινήσεις γιατί θέλουμε και κάναμε κάποιες κινήσεις και παλεύουμε μέχρι σήμερα όλα αυτά τα χρόνια γιατί θέλουμε το καλύτερο για εμάς και για να επανέλθουμε κάποια στιγμή, αν τα καταφέρουμε, σε αυτή μας την πραγματικότητα, σε αυτή τη ζωή που είχαμε και μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει. Δεν είχαμε σκοπό να ρίξουμε την κυβέρνηση, γιατί υπήρξε τέτοια κατηγορία ότι είχατε σκοπό, δηλαδή κάποιος στάθηκε μπροστά σας ή πίσω σας και σας είπε ότι όλα αυτά που κάνετε μπορεί να έχουν αυτή τη σκοπιμότητα να βάλετε κατά της κυβέρνησης, γιατί όταν φτάνει σε αυτό το σημείο είναι σαν να βρίσκεσαι κάπου αλλού.
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογος δέχτηκε πολλές φορές την κατηγορία αυτή ότι, ότι πράττει το πράττει εντελώς με μια πολιτική κατεύθυνση. Υπήρχε και συγκεκριμένο πρόσωπο που μας απίθυνε αυτή τη μορφή, βέβαια κατηδίαν ότι έχουμε αυτές τις βλέψεις, και η απάντηση του Συλλόγου και των μελών του Συλλόγου ήταν ότι αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς δεν έχει σχέση με χρώματα και κόμματα. Τα χρώματα είναι αυτά που έχουμε μόνο έξω από τις πόρτες μας, τα πράσινα, τα κίτρινα και τα κόκκινα, και αν αυτά τα χρώματα φύγουν από τα σπίτια και από τα καταστήματά μας και επιστρέψουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής, τότε και μόνο τότε εμείς δεν θα έχουμε να πω. Θα χειροκροτήσουμε αυτή την κατάσταση όποιος τη φέρει εις πέρας. Ο πόνος, κυρία Δουλγιαράκη, και η αγωνία των ανθρώπων δεν μπαίνει σε χρώματα και σε κόμματα. Αυτά ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εμείς δεν πηγαίνουμε με αυτό το μπούσουλα. Θέλουμε να ξαναμπούμε στην κανονικότητα. Δεν ζητάμε χρυσά σπίτια. Δεν ζητάμε να πάρουμε τα λεφτά άκρηστα όπως δόθηκαν στον ΟΠΚΕΠΕ. Ζητάμε σύνομα να ακολουθούν οι διαδικασίες γρήγορα, απλοποιημένες, και να φτιάξουμε τα σπίτια μας. Δεν θέλουμε ούτε Φεράρι, ούτε να φάμε τα λεφτά του προλογούμενου Έλληνα πολίτη. Θέλουμε αυτά που η πολιτεία εξήγηλε και χειροκροτήσαν όλοι στο Πανελλήνιο, σε κάθε φυσική καταστροφή. Θέλουμε αυτά να τα εφαρμόσει.
0: Κύριε Κεντάτσιο, στη σημερινή σας την καθημερινότητα, κοντά 5 χρόνια μετά, 2 μήνες απομένουν για να κλείσει αυτή η πενταετία, συνεχίζετε να ζείτε στους οικίσκους, τα σπίτια και τα ερείπια, πολλά ερείπια παραμένουν στις μικρές γειτονιές, στις γειτονιές του Αρκαλοχωρίου. Η οικονομική δραστηριότητα έχει επανέλθει. Δώστε μας, έστω σαν ελπίδα και ως σύλλογο σεισμόπληκτων η ελπίδα, λίγο την εικόνα, γιατί ξέρετε, αν η ελπίδα είναι η τελευταία που πεθαίνει, νομίζω ότι ο καθένας από εσάς θέλει αυτή η ελπίδα να έχει μια πράξη για τις αιτήσεις που έχετε καταθέσει, για τους φακέλους οι οποίοι έχουν εγκριθεί, έχουν αδειοδοτηθεί, για το τιμολόγιο υπολογισμού των δαπανών, για αυτή την απλοποίηση των διαδικασιών. Δώστε μας, μετατρέψτε όλη αυτή την ελπίδα σε πραγματικότητα για το σήμερα για εσάς.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα που βλέπει κανείς από το παράθυρο, είτε του καταστήματός του είτε του σπιτιού του, είναι η ίδια 5 χρόνια. Κάποια πράγματα έχουν ξεκινήσει να γίνονται κατόπιν πιέσεων, όμως δεν μας αρκεί αυτό. Δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και σε αυτό βέβαια δεν φταίει ο πολίτης. Το αν άλλαζαν υπουργοί, το αν δεν τα κατάφεραν, το αν δεν καταλάβαιναν αυτά που τους υποδεικνύαμε εμείς ο Σύλλογος, ο Δήμος, το ΤΕΕ, δεν φταίμε αν κάποιοι ήταν μπουμπούνες. Αλλά αυτή τη στιγμή παίζανε με πολίτες και τις τύχες και τις ζωές των ανθρώπων και των πολιτών. Δυστυχώς έχουν πάει κάποια πράγματα πάρα πολύ αργά. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Γιατί έχουμε υπομονή, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, έχουμε τον κόσμο με το μέρος μας, και βλέπετε ότι το δίκαιό μας και τα αιτήματά μας αναγνωρίζονται επίσημα πλέον. Και να ξέρετε ότι δεν είναι το μόνο... η μόνη πόρτα ανεξάρτητης αρχής που έχουμε χτυπήσει. Έχουμε απευθυνθεί και σε άλλη ανεξάρτητη αρχή για άλλα θέματα ποιότητας ζωής των πολιτών, ποιότητας ζωής που δεν έχουν, που δεν έχει επιστρέψει η κανονικότητα, και αυτό είναι διαπιστωμένο και από την επόμενη ανεξάρτητη αρχή. Δεν σας το κρύβω ότι έχουν γίνει συναντήσεις και με άλλες περιοχές, αυτό που είχα εξαγγείλει από την εκπομπή σας πριν καιρό. Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε εκπροσώπηση από τη Σάμο σαν σύλλογο, έχουμε μόνο άτομα, θα γίνει και αυτό. Έχουμε έρθει σε επαφή και με άλλες περιοχές, έχουν γίνει οι πρώτες συναντήσεις διαδικτυακές βέβαια, γιατί είναι αποστάσεις μεγάλες, με Φαρκαδόνα, με Καλύβια, με Θεσσαλία, με Λάρισα, με Μυτιλίνη, με Δαμάση. Αυτές οι επιτροπές των πολιτών έχουν ετοιμάσει τα υπομνήματά τους, τα έχουν αποστείλει στο σύλλογό μας, έχουμε και εμείς κάνει το ίδιο και θα κάνουμε ένα κοινό μέτωπο, μια αιχμή του δώρατος θα λέγαμε, όπου σιγά σιγά θα το αναδείξουμε σε δευτεροβάθμιο όργανο. Πιστέψτε μου ότι το εργαλείο, τα εργαλεία που έχουμε θα τα χρησιμοποιήσουμε, θα τα αναδείξουμε, θα τα ενισχύσουμε και θα προχωρήσουμε σύνομα σε κάθε διεκδίκηση.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται θετικό ενώνοντας δυνάμεις. Μιλάτε μόνο για τους σεισμόπληκτους ή μιλάτε για όλους τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, κύριε Γκαντάτσιο?
1: Για όλους τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
0: Διότι αναφερθήκατε σε πολλές περιοχές, αλλά επειδή πάντα υπάρχει ενδιαφέρον όταν ακούγονται αυτά μέσα από το πλαίσιο της εκπομπής και ιδίως από εσάς, υπάρχουν πάντα και οι συνάδελφοι, υπάρχουν πάντα και εκείνοι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας, ρωτώντας και θέλοντας περισσότερες διευκρινήσεις. Σε αυτή την πρώτη παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη και στα υπουργεία τα οποία προαναφέραμε ότι ζητήθηκαν, αν μη τι άλλο, επιπλέον στοιχεία, ενημέρωση για το τι έχει γίνει, για το τι δεν έχει γίνει και μέλοιπα, αφορούν τα θέματα αυτά που θέτει το συγκεκριμένο τμήμα, έτσι όπως το είπατε, υπάρχουν οι ομάδες εργασίας, αφορούν στο τιμολόγιο υπολογισμού δαπανών για εργασίες επισκευή σε κτίρια πληγέντα από φυσικές καταστροφές, αφορούν στη χορήγηση του κουδανίου σε δικαιούχους εργαστικής συνδρομής. Να με διορθώσετε εάν έχω κάτι ξεχάσει, κάνω λάθος. Αφορούν στην παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής επισκευής με καθορισμένη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. Αφορούν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025 και εφαρμογή σε πληγέντες φυσικών καταστροφών, όπως επίσης και σε ορισμό συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης, εάν θυμάμαι καλά, ναι.
1: Ακριβώς, πολύ καλά θυμάστε, είναι τα 5 από τα 11 αιτήματα που είχαμε καταθέσει στο επώνυμό μας στο συνήγορο του πολίτη. Αυτά τα αιτήματα το πήρε το τμήμα του συνήγορου του πολίτη και το στείλω ως επιστολή στο Υπουργείο, στα Υπουργεία. Θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα σύντομα, υποθέτω, μάλιστα πολύ σύντομα. Και βέβαια είναι κάτι που λέγαμε εδώ και καιρό. Θυμάμαι το πρώτο επώνυμα στον κύριο Τριαντόπουλο είχε δοθεί στα χέρια του τον Νοέμβριο του 2021, όταν ο Σύλλογος ήταν ακόμα στα Σπάργανα. Ακολούθησαν οι πρώτες συναντήσεις το Μάιο του 2022 με τα ίδια υπομνήματα, με τα ίδια θέματα, αναπροσαρμογή του τιμολογίου, απλοποίηση των διαδικασιών, η στεγαστική συνδρομή που δεν το έδινε το κοδάνιο το κράτος. Και βέβαια ήταν δίκαια αιτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή ο συνήγορος του πολίτη έρχεται να τα αναγνωρίσει. Βάζει ακριβώς το χέρι στην πληγή και δεν κοιτάει να την καλύψει, να ρίξει τα πράγματα κάτω από το χαλί, για να μην τα βλέπει η πεθερά, όπως λέμε εδώ, αλλά θα ζητήσει τις λύσεις γιατί αυτά τα πράγματα δεν έγιναν τόσο καιρό.
0: Καλά. Στην υποδειγματική διαχείριση ή για αυτή την υποδειγματική διαχείριση θα έχουμε καιρό να μιλάμε. Εγώ κρατάω αυτές τις φρασίες μέσα σε όλα όσα αναφέρατε, κύριε Γκαντάτσιο, για σήμερα. Ότι έχουμε υπομονή, έχουμε πείσμα, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας για αυτά τα οποία δεν έχει κάνει η πολιτεία. Έχουμε απευθυνθεί με δύο ανεξάρτητες αρχές. Νομίζω ότι έπεται και η συνέχεια για να πάτε κάπου παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος. Θα τα καταφέρουμε. Κρατάω αυτό για όλους εκείνους οι οποίοι σας ακούν αυτή την ώρα από πολλές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και είναι πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
1: Έτσι ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, εμείς έχουμε κάνει όλα τα βήματα σύνομα, θεσμικά. Ακολουθήσαμε, χτυπήσαμε όλες τις πόρτες από Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. Απομένουν όμως και άλλα βήματα. Πιστέψτε μου ότι τα εργαλεία που έχουμε και τα εφόδια που έχουμε θα τα ενισχύσουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε με κάθε τρόπο. Θα χτυπήσουμε όποια πόρτα θεωρούμε, όπως έχουμε αποφασίσει στο Σύλλογο, όποια πόρτα θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει να ξεκλειδώσουμε την κανονικότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντάτσιο. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βουγιαράκη. Καλημέρα, ευχαριστούμε εμείς.
3: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899 ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
21: 984. Η ώρα είναι 9.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
25: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
24: Και πες, ποιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
25: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
24: Σκάση αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93.
2: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
1: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
9: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

παραμονή της Αγίας Μαρίνας για εσάς που μας ρωτάτε. Ναι, υπάρχουν δρομολόγια και από το ΚΤΕΛ για να μην ταλαιπωρηστεί εξαιτίας και της

η στροφή στη συνέχεια, τουλάχιστον για το απόγευμα, γιατί οι πρωινές ώρες έχουν να περάσει, 4 και 4, 5 και μισή στις 7, όπως επίσης και στις 10 και μισή. Για την ημέρα της εορτής της Αγίας Μαρίνας, από Ηράκλειο προς Βόνη 7 και μισή το πρωί, 1 το μεσημέρι, 2 και μισή όπως επίσης 7 και μισή, από Βόνη προς Ηράκλειο 7 και 4 το πρωί, 9 και 15 στις 11 ενδεχόμενα, όπως επίσης και στις 4 και 4. Το δρομολόγιο των 11, όπως σημειώνεται, θα αναχωρήσει αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Φαντάζομαι βέβαια ότι έχουν πάρει ή έχουν υπολογίσει έτσι το χρόνο, ώστε να προλάβει και κάποιος από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας να διανύσει όλο αυτό το μεγάλο δρόμο, να περάσει μέσα από το χωριό για να φτάσει σε εκείνο το σημείο που συνήθως είναι η στάση για το ΚΤΕΛ. Το λέω έτσι γιατί έχω κάνει αυτή τη διαδρομή και ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Ούτως ή άλλως υπάρχουν ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα από την ελληνική αστυνομία. Επίσης, ο Δήμος Αμήνου Απεδιάδος καλεί τους επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις όποιες υποδείξεις των αρχών, των εθελοντών κλπ. Για τους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης και να συμβάλλουν με την συνεργασία τους στην ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή του εορτασμού. Χώροι που σαφέστατα ποτέ δεν φτάνουν για αυτά, για τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τη συγκεκριμένη την περιοχή, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, σε αυτό το πρώτο μεγάλο πανηγύρι, σε ό,τι έχει να κάνει με την Κρήτη, σε ό,τι έχει να κάνει με όλη την Ελλάδα, τόσο από την πλευρά της Βόνης, όπως επίσης και από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την περιοχή του Γαλατά. Επίσης απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση στους προσκυνητές που θα επιλέξουν να μεταβούν με τα πόδια στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτό έχει ως έκκληση ο Δήμος Μηνώ Απεδιάδος για την προσωπική τους την ασφάλεια, καθώς μεγάλο μέρος της διαδρομής πραγματοποιείται βραδινές και πρωινές ώρες. Είναι σημαντικό να είναι ευδιάκριτοι από τους διερχόμενους οδηγούς. Για το λόγο αυτό συνιστά να φορούν ανοιχτό χρώμα ρούχα, να έχουν μαζί τους φακό ή άλλο μέσο φωτισμού και να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων. Δρόμος πόσο φτάνεις προς την Αγία Μαρίνα με ιδιαίτερες στροφές, με ανηφόρες, κατηφόρες, κυρίως ανηφόρες πηγαίνοντας, αλλά και με κλειστές στροφές και χωρίς φωτισμό, που πραγματικά ο πιστός ο οποίος περπατά και κάνει το τάμα του δεν φαίνεται. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν και οι οδηγοί, οι οποίοι πρέπει να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση για την παρουσία πεζών κατά μήκος του οδικού δικτύου. Αυτά από το Δήμο Μηνώ Απεδιάδος. Να σας πω τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους οδηγούς, είναι αυτό που λέμε στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, ή από το ένα μπαίνει αυτάκι και από το άλλο βγαίνει αυτάκι και το βλέπει ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητά του τι γίνεται. Αρέσει σαν θεόφοβη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο μάλλον θα πρέπει να το ξαναδείτε μπροστά, διότι λειτουργείτε και συνεχίζετε να λειτουργείτε στους δρόμους ως βασιλείς, ως αυτοκράτορες, ως θεοί ή πάει λέγοντας. Είναι δυνατόν να θέλεις να κάνεις προσπέραση από τη Λέα μέσα στην Εθνική Οδό για εκείνους οι οποίοι κινούνται οριακά δίπλα αλλά εκτός Λέα στο εθνικό δικό δικτύο, γιατί αυτό είναι καθημερινότητες και καθημερινές αν θέλετε στάσεις οδηγικής συμπεριφοράς στους δρόμους. Από Γιώφυρο, ας πούμε, Εθνική Οδό προς Κόμβο Παπαναστασίου και από Κόμβο Παπαναστασίου μέχρι να έρθεις στον κόμβο της Αλικαρνασσού. Είναι αδιανόητο μέσα από τη Λέα να θέλεις να κάνεις την παρέμβασή σου, να κάνεις την προσπέρασή σου, να βρίζεις τον οδηγό ο οποίος κινείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εντός της Εθνικής Οδού. Είναι αδιανόητο από την άλλη, εσύ που έρχεσαι και προσπερνάς και είσαι
στην Μεσαία Λωρίδα, ξαφνικά να κάνεις

0: εκείνη τη σφήνα, γιατί είσαι ο έξυπνος της παρέας και να μπαίνεις μπροστά από τον άλλο απλά γιατί θέλεις να πάρεις μια θέση πριν από αυτόν. Αυτά τα κάνουμε μόνο εμείς. Να σας δώσω αριθμούς αυτοκινήτων, θέλετε να τους δώσουμε έτσι καθαρά και εξάστερα για να δούμε ποια είναι η οδηγική μας ικανότητα? Είτε γυναίκες είμαστε, είτε άνδρες είμαστε, είτε άνδρες είμαστε, είτε γυναίκες είμαστε σε αυτή την κατηγορία των οδηγών. Και είναι ντροπή μας, αν μη τι άλλο, να μην υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Σε αυτό το θέμα, σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, αλλά τώρα από πάρα πολλές πλευρές, βρέθηκε και στην ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής ο τέος αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων Νίκος Σκουλάς, ο οποίος έδωσε για άλλη μια φορά τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί σχετικά με τον πληθυσμό, τους δρόμους, τα ποσοστά των ατυχημάτων και τις παραμέτρους του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην Κρήτη. Αν και εγώ από την αρχή και λέω στην τοποθέτησή μου, κύριε Νίκο Σκουλά, καλημέρα σας από το ράδιο 984, κάνοντας...
1: Καλημέρα κύριε Δουλειράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και κάνοντας το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, ότι ουδέποτε ακούστηκε κάτι που να είναι της προκοπής εντός εκτός εισαγωγικών από αυτή την μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής, η οποία παραμένει σε ένα ρόλο γνωμοδοτικού ως φαίνεται περιεχομένου και θέσεις, δεν επιτελεί αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνει, διότι μπορεί να καταγράφει όλα όσα πρέπει να καταγράφει, είτε μιλώντας με τους προέδρους της, είτε με τα μέλη της, είτε με τους αντιπροέδρους, είτε με τους γραμματείς, είτε με τους φαρισαίους, αλλά οι παρεμβάσεις είναι μηδενικές. Το ξεκαθαρίζω από την αρχή για να μην έχετε να μου πείτε μετά ότι δεν το είπα, έτσι.
1: Η κρίση δική σας, κυρία Δουλειράκη.
0: Σαφέστατα.
1: Εμείς κληθήκαμε ως Περιφέρεια Κρήτης να παρουσιάσουμε τα δεδομένα της Κρήτης σε αυτή την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
0: Εγώ πάντως δεν λέω γι' αυτό. Κύριε Σκουλά, εγώ πάντως δεν λέω γι' αυτό. Λέω για τη στάση της Επιτροπής. Δεν μιλάω για τις δικές σας τις προτάσεις και για τις δικές σας τις παρεμβάσεις και για τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας. Εσείς καλά το κάνατε και πήγατε. Αυτό.
1: Ο ρόλος μας λοιπόν ήταν να παρουσιάσουμε τους φόρτους και τα δεδομένα της Περιφέρειας Κρήτης στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ξεκινήσαμε αναφέροντας ότι η Κρήτη με 630.000 πληθυσμό έχει περίπου 10 εκατομμύρια φίξεις από τα αεροδρόμια της.
0: Πού είναι ο κύριος Σκουλάς? Τον χάσαμε τον κύριο Σκουλά. Για να επιχειρήσουμε εκ νέου, βρε Παντελή μου, να δούμε, να τον ξαναβρούμε. Ελπίζω να μην τον έχουμε χάσει κάπου μέσα στο δικό δικτύο και κάπου μέσα σε δύσκολα σημεία που δεν περνάει το σήμα της κινητής τηλεφωνίας, γιατί αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά της Περιφέρειας, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να τα ξέρει. Τώρα για τις ευθύνες που αναλογούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη μία ή στην άλλη πλευρά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν κύριε Σκουλά, νομίζω σας ξαναβρήκαμε, κάπου είσαστε μέσα στο δικό δίκτυο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, ο τρόπος του τουρισμού λοιπόν με το Airbnb τώρα διαχέει όλο αυτό τον κόσμο, όχι στη διαδρομή μόνο προς τα τουριστικά καταλήματα, αλλά προς τις κατοικίες.
0: Όχι,
1: μια αρματώδη αύξηση του φόρτου κυκλοφορίας,
0: ναι.
1: Το οποίο επιβαρύνει το οδικό δίκτυο, το οποίο παραμένει ως έχει. Η Κρήτη το 1993 είχε 120.000 οχήματα και σήμερα έχει 538.000 οχήματα στην κυκλοφορία.
0: Μια χαρά.
1: Είναι η τρίτη περιφέρεια στην Ευρώπη σε κυκλοφορία δικύκλων, μετά τη Μαγιόρκα και την Ίμπιζα. Και έχει να αντιμετωπίσει ένα δίκτυο στην αρμοδιότητα μόνο της περιφέρειας μήκους 3.929 χιλιόμετρων, ναι. Εθνικού και επαρχιακού δικτύου, πρωτεύοντος και δευτερεύοντος.
0: Ναι.
1: Σε αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικοί δρόμοι και οι αστικοί δρόμοι.
0: Ναι.
1: Άρα, έχουμε ένα πολύ εκτεταμένο οδικό δίκτυο για τα δεδομένα της Κρήτης, έχουμε ένα πολύ μεγάλο φόρτο εξυπηρέτησης κυρίως του τουρισμού πέραν των κατοίκων, mm-hmm. και έχουμε και μία παραμελημένη οδική ασφάλεια σε επίπεδο υποδομών. Περιφέρεια Κρήτης, τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια που ήμουνα αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων, απέδωσε στην οδική ασφάλεια πάνω από 150 εκατομμύρια, στους επαρχιακούς δρόμους 45 εκατομμύρια, τα οποία απορροφήθηκαν σε 432 σημεία σημειακών παρεμβάσεων τα προηγούμενα χρόνια και ολοκληρώνεται τώρα το έργο αυτό, 16,5 εκατομμύρια στο βόρειο ειδικό άξονα, 27.300.000 στην παλαιά εθνική οδό, 10 εκατομμύρια σε γέφυρες, άλλα 10 εκατομμύρια σε σημειακές παρεμβάσεις στους άξονες, 6,5 εκατομμύρια στο καθιζήσεις και κατολιστήσεις στη Βιάνο και άλλα 7.900 σε καθιζήσεις στη Σιτία. Χωρίς άλλα επιπλέον σημειακά θέματα τα οποία αντιμετώπισε. Τώρα, μετά από αυτή την αφιέρωση αυτού του όγκου, όγκου χρημάτων, ο οποίος βελτίωσε εκθετικά την κυκλοφορία στην Κρήτη, στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, το καθήκον μας ήταν να παρουσιάσουμε τις ανάγκες τις οποίες έχει το οδικό δίκτυο σε κάθε πτυχή του. Κυρία Δουλγεράκη, είμαστε στον αέρα?
0: Βεβαίως είμαστε και σας ακούω προσεκτικά. Πάμε λοιπόν στις ανάγκες που παρουσιάσατε.
1: Οι ανάγκες λοιπόν οι οποίες φαίνονται στο οδικό δίκτυο της Κρήτης σχετίζονται καταρχήν με κάποια σημεία στο βόρειο οδικό άξονα. Υπάρχουν 80 εκατομμύρια τα οποία εκτελούνται ως πρόδρομες εργασίες σε 5 σημεία του ΒΟΑΚ σε 135 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 60 θα παραμείνουν ως τοπικό δίκτυο και τα υπόλοιπα 75 θα ενσωματωθούν στο βόρειο οδικό άξονα. Εκεί επισημάναμε πρώτον την ανάγκη δημιουργίας διαβάσεων στα λύκεια και γυμνάσια του Εσταυρωμένου Ρεθύμνου, όπου 2.000 μαθητές μέσης εκπαίδευσης διασχίζουν το ΒΟΑΚ από διαβάσεις διαγραμμισμένες.
0: Να.
1: Εκεί λοιπόν χρειάζεται είτε υπόγειες είτε υπέργειες διαβάσεις, όπως αυτές που γίνονται στο τμήμα Γεωργιούπολη Πετρές, και επισημάνομαι πάρα πολύ την ανάγκη σε εκείνο το σημείο για αυτές τις παρεμβάσεις. Επισημάναμε τις λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στον κόμβο του Λατζιμά που δεν υπάρχουν. Επισημάναμε την ανάγκη για τοποθέτηση φαναριών στον κόμβο της Λιγαριάς που δεν υπάρχουν. Και επισημάναμε τέλος την τακτοποίηση των θέσεων των αστικών λεωφορείων στο υπόλοιπο τμήμα του ΒΟΑΚ, ενώ ήδη αυτό τακτοποιείται στο κομμάτι Πετρές Γεωργιούπολη σε κάποια σημεία τα οποία έχει συμπεριλάβει η μελέτη. Αυτά είναι τα κινδυνώδη σημεία του βόρειου οδικού άξονα, τα οποία υποδείξαμε ως προτεραιότητα, μαζί φυσικά με την αποκατάσταση στιθέων, ασφαλτοτάπητα και σημάνσεων στα τμήματα που είναι υποκατασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, περνώντας στην Παλαιά Εθνική Οδό, μετά την ωραία παρέμβαση που κάναμε τις προηγούμενες μήνες σε 122 χιλιόμετρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού, παραμένουν τα 3 χιλιόμετρα μέσα στο καλό χωριό, τα 4 περίπου χιλιόμετρα μέσα και πέριξ του καλού χωριού μετά τον Άγιο Νικόλαο, όπου χρειάζεται η δημιουργία κυκλικών κόμβων και υπάρχει μελέτη για αυτό από τον ΟΑΚ, γιατί είναι μια πολύ επικίνδυνη αστική παύλα τουρκική διέλευση η οποία χρειάζεται αυτές τις παρεμβάσεις των κυκλικών κόμβων. Και επίσης επιφυστήσαμε την ανάγκη για την αποκατάσταση της Παλαιάς Εθνικής Οδού από τη Σιτία μέχρι το καλό χωριό, για την οποία υπάρχει μελέτη κόστος 4.800.000 ευρώ, για να γίνει ό,τι έγινε στην υπόλοιπη Εθνική Οδό από Χανιά μέχρι καλό χωριό και στο τμήμα από καλό χωριό μέχρι Σιτία. Αυτά τα δεδομένα,
0: ναι,
1: κυρία Δουλγεράκη,
0: ναι,
1: αφορούν, ναι, την Παλαιά Εθνική Οδό, και συνεχίσαμε μετά τις επισημάνσεις μας για τους κάθε τους άξονες. Πρώτη προτεραιότητα θέτουμε την αποκατάσταση του επικίνδυνου χιλιομέτρου στο δρόμο της Μεσαράς. Δηλαδή, πριν το νέο δρόμο της Μεσαράς, εκεί στον κυκλικό κόμμο της Αγίας Βαρβάρας, έχει εγκαταληφθεί στην μοίρα του, για να το πούμε και πιο ομά, το ένα χιλιόμετρο των καθυζήσεων, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν παραδόθηκε. Ναι. Επισημάναμε λοιπόν ως πρώτη προτεραιότητα αυτό το κομμάτι πριν την Αγία Βαρβάρα, μαζί με τον κόμβο της Γέργερης και κάποιες σημειακές παρεμβάσεις για καθυζήσεις στην περιοχή της Αυγενικής και του Αγίου Θωμά. Τα επόμενα σημεία στα οποία επιμείναμε και καταθέσαμε είναι κυκλικός κόμβος στο Καστέλι, εκεί όπου καταλήγει ο δρόμος της Μεσαράς στο Καστέλι Φεστού, και κυκλικό κόμβο στον Καραβάδο, εκεί όπου καταλήγει ο άξονας Ηράκλειο Βιάνος.
0: Ναι.
1: Επισημάνουμε την ανάγκη να έχουμε διαγραμμίσεις επιβράδυνσης και επιτάχυνσης και χώρο αναμονής για αριστερές στροφές στον κόμβο Ινίου, όπου είναι ένα σημείο επικινδυνότητας στο δρόμο Ηράκλειο Αρκαλοχώρη, καθώς και την ανάγκη για μελέτη και κατασκευή στη Θέου με το τύπο Β2-1 για όλη τη διαδρομή από τη βιομηχανική περιοχή μέχρι τον κόμβο Αρκαλοχωρίου για αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Αυτό, επειδή ο δρόμος αυτός Ηράκλειο-Βιάνος θα είναι εναλλακτική για όλους τους Ηρακλειώτες προς το νέο αεροδρόμιο χωρίς διόδια, θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μελέτη και χρηματοδότηση αυτής για την τοποθέτηση στη Θέου σε όλο τον άξονα ή εναλλακτικά δημιουργία δύο λωρίδων κυκλοφορίας ανακατεύθυνση, όπως έχουν προεργαστεί και οι κόμβοι που έχουν παραδοθεί σε αυτό, στο Αρκαλοχώρι, στους Κουνάβους και τώρα που κατασκευάζουμε ως περιφέρεια τον τελευταίο στα Πεζά. Αυτές τις σημειακές παρεμβάσεις στους κάθε τους άξονες κάναμε μαζί με την ανάγκη κατασκευής του κάθε του άξονα Αχιά Άμος Ιεράπετρα, ο οποίος χρειάζεται για την αποκατάσταση της οικονομίας και της κυκλοφορίας των πολιτών του Λασιθίου
0: και της ασφάλειας
1: και τον κομβικό άξονα των 14 χιλιόμετρων. Αναφέραμε τέλος την παράκαμψη των παραγιών Κουρταλιώτη και Κοτσικού στην περιφερειακή ενότητα Ρυθύμνου, καθώς φυσικά και την ολοκλήρωση του δρόμου του Ψιλορίτη με τον άξονα Ηράκλειο, Αστηράκη, Ανόγια, Γαράζο, Πάνορμο, να μελετάτε και να έχει όριμη μελετική δράση που χρειάζεται χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των έργων.
0: Μάλιστα. Τώρα τι να πω, ότι έχει κάνει.
1: Παρουσιάζουμε λοιπόν το σύνολο της ακτινογραφίας του οδικού δικτύου της Κρήτης που χρειάζεται παρέμβαση στην αρμοδιότητά μας για την επάφυξη της οδικής ασφάλειας, μαζί με κάποιες γενικότερες επισημάνσεις που κάναμε για την οδική ασφάλεια γενικώς στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Γνωρίζουμε από τα τμήματα της τροχέας ότι έχουμε μόνο 160 αστυνομικούς στα τμήματα τροχέας της Κρήτης και ένα στόλο ο οποίος γράφει ήδη στο κοντέρ του.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ να ρωτήσω ένα τελευταίο, γιατί μας δυσκολεύει, κύριε Σκουλά, συγγνώμη, επειδή μας δυσκολεύει λίγο η επικοινωνία, θέλω να ρωτήσω το εξής, και είναι το τελευταίο που ρωτώ. Ευελπιστείτε ότι μέσα από αυτή σας την προσπάθεια, για άλλη μια φορά, μέσα από τις τόσες προσπάθειες που έχουν γίνει από την περιφερεια Κρήτης, ότι θα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση η οποία αρμόζει στο σύνολο των θεμάτων που θέσατε, κάποια από τα οποία ως σημαντικά στοιχεία μας αναφέρατε?
1: Κοιτάξτε, είχαμε μία αντιμετώπιση ευήπων ότων. Σίγουρα καταγράψαμε αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη. Είναι θέμα βούλησης, κυρία Δουλγεράκη. Θα το πω πολύ δεικτικά. Σε σταλίες για το ΒΟΑΚ διεκδικούνται και δόθηκαν περίπου 145 εκατομμύρια. Και όλες οι παρεμβάσεις που κάναμε την προηγούμενη τετραετία στο ΒΟΑΚ είναι 145 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια.
0: Απαντήσατε. Απευθυνθήκατε σε Βίκο ΑΟΤΑ, αλλά απαιτείται πολιτική βούληση για να πάμε παρακάτω. Και είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαχρονικό.
1: Πάντως, ως Κρήτη, έχουμε την γνώση την ετοιμότητα και έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και την επάρκεια όταν έχουμε χρηματοδότηση για να υλοποιούμε επαρκή και καλά έργα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκουλά. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Λουγεράκη.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
3: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
4: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Ευθύς αμέσως στα 40 λεπτά μετά τις 9 σας πάω σε μια εκδήλωση, φιλανθρωπική εκδήλωση, η οποία αναμένεται να γίνει 18 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή Σάββατο, στις 6 το απόγευμα στην πλατεία του Ατσαλένιου. Τίτλος της: Δρόμος ζωής, αγγελικές αναμνήσεις. Το τι, το πώς και το γιατί θα σας το πει, θα μας το πει από την αρχή ο κύριος Μιχάλης Χναράκης, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει αναλάβει την συνδιοργάνωση αυτής της φιλανθρωπικής εκδήλωσης. Καλημέρα κύριε Χναράκη, πώς είστε?
21: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
0: Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο γίνεται αυτή η φιλανθρωπική εκδήλωση, που δεν είναι βέβαια κάτι καινούριο, αλλά ως εκδήλωση η συγκεκριμένη, αλλά νομίζω ότι εκείνοι που δεν ξέρουν πρέπει να μάθουν.
21: Σωστά. Να πούμε λοιπόν ότι η φετινή διοργάνωση είναι συνέχεια από πέρυσι, από το Δρόμο Ζωής, η οποία εκδήλωση ξεκίνησε πέρυσι, πάλι αντίστοιχη μέρα, την επομένη της Αγίας Μαρίνας, και ενώ η φετινή καθώς και η περσινή εκδήλωση έχουν έτσι ένα πιο χαρμόσυνο χαρακτήρα, όλο αυτό προέρχεται δυστυχώς από ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, όταν η Μαρίνα έχασε τη ζωή της σε ένα τροχαίο το Πάσχα του 24. Η οικογένειά της λοιπόν ξεκίνησε πέρυσι μια εκδήλωση στην πλατεία Τσαλένιου με δεντροφύτευση και άλλες δράσεις, και φέτος συνεχίζουμε αυτή την εκδήλωση, αυτή τη συνέχεια του Δρόμου Ζωής, παρουσιάζοντας το βιβλίο «Αγγελικές Αναμνήσεις», το οποίο έχει συγγράψει η αδερφή της Μαρίνας, η Μαρία Ταυλαδωράκη.
0: Εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
21: Φυσικά. Οι αγγελικές αναμνήσεις θα παρουσιαστούν ως βιβλίο και θα έχουμε την τύχη να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο. Η Μαρία θα μας παρουσιάσει το βιβλίο το Σάββατο. Θα το παρουσιάσει στα παιδιά, γιατί το βιβλίο είναι ένα βιβλίο παύλα παραμύθι, γεμάτο με αναμνήσεις, με χαμόγελα, με μικρές καθημερινές ιστορίες από τις τρεις αδερφές, τη Μαρία, τη Μαρίνα και τη Νικολέτα. Και τα έσοδα του βιβλίου που θα προωθηθεί θα πάνε σε φιλανθρωπικό σκοπό, θα πάνε στο Σύλλογο Ηλιαχτίδα, καθώς και στο Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου.
0: Ένα μεγάλο βέβαια ζητούμενο, ή έτσι όπως το σκέφτεται κάποιος, είναι πώς μπορεί να καταφέρει κάποιος και πώς καταφέρνει μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη προσωπική ιστορία, από αυτή τη στενοχώρια, από αυτή την τραγωδία, να μετατρέψει αυτή την απώλεια σε ένα μήνυμα ελπίδας και προσφοράς, κύριε Πέχναράκη, γιατί φαντάζομαι ότι από τη δική σας την πλευρά, όλοι σας και εσείς που συνδιοργανώνετε αυτή την εκδήλωση και με ως εταιρεία και προσωπικά, ότι αυτό το οποίο θέλετε είναι, φεύγοντας ο κόσμος από αυτή την εκδήλωση, να έχει πάρει κάποιο μήνυμα. Αυτό τουλάχιστον σκέφτομαι.
21: Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα χαρούμενο απόγευμα. Δημιουργούμε ένα απόγευμα γεμάτο με δράσεις για παιδιά. Θα έχουμε τη βοήθεια από αρκετό κόσμο. Υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις που μας έχουν βοηθήσει, μας στηρίζουν σε όλο αυτό. Θα έχουμε λοιπόν ένα απόγευμα γεμάτο με δράσεις, με ξυλοπόδαρους, με δράσεις και παιχνίδια του τσίρκου. Θα έχουμε την ομάδα τους άταχτους, οι οποίοι θα βοηθήσουν να φτιάξουμε μπισκότα για τα παιδιά, να κάνουμε δημιουργίες από πυλό. Θα είναι προφανώς εκπρόσωποι από την Ηλιαχτίδα, οι οποίοι θα είναι εκεί και θα μας πούνε για το έργο τους, καθώς και θα έχουμε μια δράση με ζωγραφιές και θα δημιουργήσουμε ευχές που θα στολίσουν την πλατεία. Θα έχουμε τα σωστροχέα που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μια δράση με ένα μεγάλο καμβά όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, ως αποτέλεσμα αυτής της δράσης, να μας μείνει δηλαδή και κάτι. Όλες αυτές οι ζωγραφιές και οι δημιουργίες θα παραταθούν μετά, θα πάνε στην Ηλιαχτίδα, θα πάνε στο Σύνδεσμο, δεν θα είναι απλά ένα δημιούργημα για να περάσουμε το απόγευμα. Και φυσικά η βραδιά μας θα κλείσει λίγο πιο μουσικά. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πολύ ο Μάνος ο Παπαδάκης που θα είναι παρόν, καθώς και η Ελένη Βαρδουλάκη με την πολύ ιδιαίτερη φωνή της.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για το μήνυμα του εθελοντισμού, της προσφοράς, αλλά και της οδικής ασφάλειας κατ' επέκταση, κύριε Χναράκη, ναι.
21: Φυσικά. Είναι πάρα πολύ βασικό να έχουμε όλοι στο νου μας το δρόμο, να έχουμε όλοι στο νου μας το συνάνθρωπο, να βοηθάμε και σίγουρα όταν δημιουργούμε όλοι μαζί μπορούμε να φωτίσουμε το δρόμο της ζωής.
0: Σαφέστατα, αυτός ο κοινός σκοπός και αυτή η συλλογικότητα λέει πάρα πολλά, γιατί αναφερθήκατε σε πάρα πολλούς οι οποίοι εμπλέκονται μέσα σε αυτή την διοργάνωση, σε αυτή την βραδιά το Σάββατο 18 του μήνα στην πλατεία του Ετσαλένιο.
21: Και όλοι αφιλοκερδώς, όλοι με ένα χαμόγελο, όλοι μαζί προσπαθούν να φτιάξουμε αυτό το πολύ όμορφο απόγευμα στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία του Ατσαλένιου. Και φυσικά σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε ένα υπέροχο απόγευμα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν δρόμο ζωής, γι' αυτό λοιπόν και αγγελικές αναμνήσεις, ε?
21: Οι αγγελικές αναμνήσεις που κρατάμε πάντα από όλες μας τις επαφές με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας.
0: Νομίζω ότι ο καθένας από μας μπαίνει μέσα σε αυτή την κουβέντα, στις δικές του τις αγγελικές τις αναμνήσεις, για να φτάσει εκεί σε αυτό το ραντεβού στην πλατεία του Ατσαλένιου στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 18 του μήνα. Να σας ευχαριστήσω, θέλω να είστε καλά, όλα να πάνε καλά.
21: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα και θα σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί το Σάββατο τις αγγελικές αναμνήσεις στην πλατεία Τζαλένιου στις 6.
0: Γεια σας, κύριε Χναράκη.
21: Καλή σας μέρα.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια ψηλά.

Κρατήστε τις πληροφορίες που σας δώσαμε για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα όσα μας είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Φραγεδάκης, στην αρχή της εκπομπής, για όλα αυτά τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας με τις μεγάλες θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης και τα δυνατά μελτέμια τις επόμενες ημέρες, για να είμαστε όλοι καλά. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Είμαστε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Παντελή Μπότση.

0: η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένια αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
6: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζοράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
5: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: All Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
18: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
19: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
18: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
19: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
20: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
21: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο μελιδοχωρί του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Παραμένουν στην περιοχή πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων. Συνελήφθη 35χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η Κρήτη και σήμερα, 5η, 16 του μήνα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Σοβαρό τροχαίο στις καλύβες Χανίων, νωρίς το πρωί, με 3 τραυματίες όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Η οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου σύγκρουση επιβατικού αυτοκίνητου με βιτιοφόρο στήχησε τη ζωή σε 3 μέλη της, πατέρας, μητέρα και ένα βρέφος, με το 8χρονο παιδί της οικογένειας να δίνει μάχη για τη ζωή του. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά οι τιμές των καυσίμων, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν οι βουλευτές του κόμματος. Συγκρουσιακό παραμένει το τοπίο. Μεγάλες καθυστερήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στην απονομή συντάξεων, καθώς στον ΕΦΚΑ εκκρεμούν περίπου 85.000 ενστάσεις για συνταξιοδοτικές αποφάσεις και ακόμα 65.000 αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις. Το Υπουργείο Εσωτερικών κατάθεσε διορθωτική τροπολογία για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφισή του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αστοχίες και παραλήψεις που ανέδειξαν φορείς της αυτοδιοίκησης. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν με επιθέσεις στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες του κόλπου, απαντάει η Τεχεράνη. Η Αργεντινή ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στην Αγγλία και με νίκη 2-1 προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.
21: 9.84. Ο καιρός.
22: Γενικά εθρίος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά και στα 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
21: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, γεια σας. Πέμπτη 16. Τι ωραίο τραγούδι αυτό του Λευτέρη Μέρου με την Ηλέκτρα. Τι ωραίο τραγούδι. Εν μέσω θέρος, εν μέσω Ιουλίου, παραμονή μεγάλης γιορτής για την Κρήτη. Πώς το λένε, το top of the town στο χωριό σας. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα γίνεται παραμονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Αλλού βεβαίως καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης, αντιθέτως φτούν ξανά μανά από την αρχή οι εχθροπραξίες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Τα πλήγματα κομματιάζουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν τον Ιούνιο και το επίδικο πια είναι τα αποκλεισμένα στενά του Ορμούς, παιδιά. 5ο, 6ο, 7ο κύμα βομβαρδισμών κατά του Ιράν. Δεν καταλαβαίνουν οι Ιρανοί τίποτα, ανταπαντούν. Και βεβαίως στον αμερικανικό τύπο διαβάζουμε ότι πνίγουν το Ιράν στις βόμβες οι Αμερικανοί για να τελειώνουν τη δουλειά. Ονοών νοήτο. Αυτό βεβαίως θα το δούμε συνέχεια, έχει επαγωγές στα ενεργειακά. Θέλω να σταθώ όμως στο μήνυμα που μου στείλε ο Αργύρης. Καλά, λέει, τρεις μέρες γίνεται του ΣΥΡΙΖΑ τα ανάγνωσμα και δεν έχετε πει κουβέντα. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Εφτά νομά σε ένα δωμά. Αυτό το τραγούδι τους ταιριάζει. Και όπως έγραψε και ο Βέλτσος, του φάνηκε σαν το νοσοκομείο της Λαμίας σε κόκκινο το κτίριο της Κουμουνδούρου, σαν να έφαγαν εκεί τα κοτόπουλα του πονηρού προμηθευτή. Και τώρα όσοι απέμειναν παρουσιάζουν συμπτώματα από τη σαλμονέλα. Δεν ήξερα επίσης πως εκτός από διάρρεια η σαλμονέλωση προκαλεί και λογοδιάρρεια. Ποιοι είναι αυτοί οι ηγέτες που με τα λογίδρια τους on camera κάθε μεσημέρι με ενθαρρύνουν αγωνιστό για την καρέκλα τους? Δεν τους εξαντλεί η αιώνια ταυτολογία? Ο Απόστολος Παύλος, γράφει ο Σεωριάν, ήταν ο μεγαλύτερος κομματάρχης όλων των εποχών. Έκανε τις περιοδίες του μολύνοντας με επιστολές την εθρία του αρχαίου Λυκόφωτος. Ο δικός μας Παύλος στη Δύση του τι κάνει? Η βαρυθυμία από την οποία εκγενετής υποφέρει μου θυμίζει τον Νίκο Φέρμα στην ταινία «Ένας ήρωος με παντούφλες», στο ρόλο του Παλιατζή, τη στιγμή μάλιστα που παζαρεύει το στρατηγό, το λογοθετήδη, για να πάρει κοψοχρονιά το τιμημένο του σπαθί. Μόνο που το σπαθί πρόλαβε και το πήρε εδώ ο Τσίπρας. Εγώ επιμένω 7 νομά σε ένα δωμά. Στη συνεδρία στην εκλογή, λέει, γραμματέα της κοινοβουλευτικής μετήχαν 7 βουλευτές. Ζωή να έχουν. Τέτοιο μέγεθος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2000, όταν ο συνασπισμός, ακόμη με πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, μπαμπά της ζωής, έλαβε 6 έδρες και ποσοστό 3,12%. Από τότε ο συνασπισμός, που στην πορεία έγινε ΣΥΡΙΖΑ, είχε ανωδική πορεία για να απογειωθεί και να φτάσει να γίνει ως και κυβέρνηση μετά τον ΑΝΕΛ. Και όταν έφυγε ο Αλέξης, άρχισε το κόμμα να καταραίει. Από Κασελάκη εποχή κρατήθηκε λίγο στις ευρωεκλογές και μετά πήρε ΒΟΥΠ κάτω. Αλλά ακόμη και από το ΒΟΥΠ στις ευρωεκλογές ήταν δεύτερο, παιδιά. Τρίτο ήταν το ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑς είχε εκλέξει 47 βουλευτές. Το κόμμα τότε ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Στην αρχή του τέταρτου χρόνου της κοινοβουλευτικής του θητείας έχει χάσει ήδη τα 4/5 της κοινοβουλευτικής του δύναμης, παραδίδοντας τεχνικά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ, που είχε εκλέξει στις κάλπες ως τρίτο κόμμα 32 βουλευτές. Ποτέ στην ιστορία της χώρας, και αυτό είναι ρεκόρ ελληνικό, αξιωματική αντιπολίτευση δεν άλλαξε εμπλό χωρίς να έχουν προηγηθεί εκλογές. Πάνε ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα σε μία είδηση που έχει σχέση με αυτά που συζητήσαμε εισαγωγικά. Και η είδηση αυτή έχει σχέση με τα ενεργειακά. Διότι έχουμε νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και την ίδια ώρα η χώρα μας είναι η τέταρτη ακριβότερη στην αμόλυβδη. Στα δηληστήρια ρίχνουν τον μπαλάκι οι πρατηριούχοι. Οι πρατηριούχοι
λένε ό,τι λένε, τα δηληστήρια απαντάνε, μα εμείς μπήκαμε στη μείωση των 5 και 10 λεπτών. Το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβη σπάει σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και η τιμή τραβά την ανηφόρα, δεν πάνε να λένε. Η μέση τιμή της αμόλυβης στην Αττική είναι 1,954 το λίτρο, ενώ σε αρκετούς πρώην νομούς, Ετωλία, Γρεβενά, Δωδεκάνησα, Ευρυτανία, Λασίθη, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, έχει ξεπεράσει και τα 2 ευρώ. Κατά συνέπεια δεν πιάνει τίποτα, δεν πιάνει τίποτα. Θα σας πω όμως μια είδηση να σας κάνω χαρούμενος. Α, όταν πρόκειται για την τσέπη του Έλληνα μισθωτού εργαζόμενου μεσαίου μικρομεσαίου, τότε η Αθήνα πρωτοστατεί στις κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας. Όταν όμως απειλούνται τα υπερκέρδη εφοπλιστή από τη μεταφορά ρώσικου LNG, τότε βάζει βέτο στις Βρυξέλλες. Είναι οι σωστές πλευρές όχι της ιστορίας αλλά της κοινωνίας κάθε φορά για την κυβέρνηση. Άμα είσαι με τη σωστή πλευρά της κοινωνίας ως κυβέρνηση, δεν σε νοιάζει η σωστή πλευρά της ιστορίας. Κατά τα άλλα τα λένε πουτινάκια. Έλα σου όμως που αυτή τη φορά το καρφί ήρθε απ' έξω από τους Financial Times, πουτινάκι δεν το λες, που γνωστοποίησε ότι ενώ η Ελλάδα πρωτοστατεί σε ευρωπαϊκές κυρώσεις για τα ενεργειακά από τη Ρωσία που αφορούν τους πολίτες, όσον αφορά την απαγόρευση της μεταφόρτωσης ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, η Ελλάδα ήταν αυτή που ύψωσε μπλόκο στα νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην θυχτεί ο κύριος μεταφορέας, ο εφοπλιστής κύριος Προκοπίου. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Μείνετε με το πλαφόν και εσείς και εμείς και όλοι. Εύστοχο το σχόλιο του φίλου ακροατή που ήρθε πρωί-πρωί και θέλω να σας το μεταφέρω. Είναι του Γιώργου από τη Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα λέει, μπορεί να υπάρχουν σοβαρότερα θέματα, αλλά θέλω να το πω, λέει, θα σκάσω. Το ελληνικό F-16 που προσγειώθηκε ανώμαλα στη Ζάκυνθο χάρη στον ήρωα πιλότο μεταφέρεται για να επισκευαστεί με το πλοίο της γραμμής. Το είδα και εγώ, το είδατε και εσείς. Άλλο πάλι αυτό, ε. Του κόψαν και εισιτήριο. Το φωτογραφίζαν και οι τουρίστες ως έκθεμα στο πλοίο της γραμμής. Αυτή είναι, λέει, η συνήθης πρακτική, ανακοίνωσε το Υπουργείο, και κοστολογείται λιγότερο. Αλήθεια, λέει, σύνηθες πρακτική? Πού είναι στην Ελλάδα? Υπάρχει κανένα άλλο κράτος να λειτουργεί έτσι? Βάζει το πολεμικό F-16 στο πλοίο της γραμμής? Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ασφαλείας? Οπουδήποτε αλλού θα απαγορεύονται να το βγάλεις φωτογραφίες. Να, εδώ αμαρτής στη Σούδα να το φωτογραφίσεις, πας για κατασκοπία. Και εδώ το εκτείνουν σε δημόσια θέα για φωτογραφίες, αλλά και για δολιοφθορά, δεν νομίζω. Μεταφέρεται σε πλοίο της γραμμής που θα μπουν και άλλα οχήματα και μπορεί να γίνει και άλλη βλάβη. Δηλαδή δεν κοστολογείται το ποσό της ζημιάς από άλλα οχήματα ή φορτωγά, αλλά κοστολογείται το ποσό της μεταφοράς που κερδίζεται. Πόσο πιο κάτω, λέει, αυτή η χώρα, το βαρέλι δεν έχει πάτο. Γιατί ήρθε η ώρα το F-16, αφού ο πιλότος υποαμείβεται, να πάει το ίδιο το F-16 που οδηγεί εκδρομή. Άλλωστε περνάει και άλλο μήνυμα η κυβέρνηση. Τα ναύλα έχουν πέσει τόσο που συμφέρει να μεταφέρεις όχι μόνο τον εαυτό σου για διακοπές, αλλά κοντζά με F-16. Πού το βάζεις αυτό? Μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Γεια σου Δημητράκη μου με τα ωραία σου. Πάμε τώρα στα άλλα. Πώς το λέει το σουξέ, έχουμε γίνει σούσουρο, μας πήρανε χαμπάρι. Έτσι το λέει Παντελή, έτσι, ε. Ναι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει, προσέξτε τώρα, γιατί έχω κάποιους ελληναράδες για τους μετανάστες. Προσέξτε τώρα. Κάπως έτσι συμβαίνει για να εξηγήσουν γιατί έχουμε αυτές τις ροές. Με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ντου, από παντού, στο Υπουργείο

όλο διαχρονικά το πακέτο, όχι του νυν μόνο, το πρώην διαχείρισης του θέματος. Είναι αυτό που σας λένε, πάρτε τα μπικικίνια και σκάστε. Κάντε το αποθήκη εδώ. Επανήρθε ο Γιάννης σήμερα. Εντάξει, λέει, κορέσατε τον καημό σας με τον 20χρονο και δεν κατάλαβατε σε τι κίνδυνο έβαλε όλο το Άργος και την έχετε πέσει στους αστυνομικούς. Άραξε ρε Γιάννιο πια, άραξε, φτάνει. Αυτός ο θάνατος του 20χρονου Θοδωρή, του αυτιστικού που λες, στην Αργολίδα, δεν υπογραμμίζει μόνο τα προβλήματα με την αυθαιρεσία των αστυνομικών, μας θυμίζει μάλλον, Γιάννη μου, και πόσοι θαυμαστές της βαναυσότητας υπάρχουν ανάμεσά μας. Γιατί όταν δύο αστυνομικοί σε υπηρεσία ρίχνουν πλήθος σφαίρες σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν αποτελούσε στην πραγματικότητα απειλή για αυτούς, τείχος καρφάλωνε, ενός ανθρώπου που μάθαμε εκ των υστέρων και εμείς και αυτοί ότι έχει αυτισμό, είναι σαφές ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή εγκληματική περίπτωση όπου η αυθαίρετη και η αντίθετη με τις διαταγές, τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς αστυνομική βία οδηγεί στο θάνατο, στην απώλεια μιας ζωής. Αντί να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος στη λογική της κουλτούρας νόμου και τάξης, θα το πω όπως το καταλαβαίνω εγώ, με συγχωρείτε, δεν βάζω πιπέρι στο στόμα μου, άνοιξη σκατήλα και οβόθρος ορισμένων. Θα το πω μία φορά και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτή η σκατήλα και οβόθρος εύχομαι να μην χρειαστεί να την ξαναδούν όσοι την εκφέρουν μακριά τους, να μην χτυπήσει η πόρτα τους ανάλογο θέμα. Γιατί τότε καιρός λαγού, καιρός λαγουδίνας. Τι γίνεται, λέει, με τη Μαρφίν εδώ πέρα η φίλη μου η Ματούλα. Νομίζω ότι σήμερα τα έχει πει όλα, παιδιά. Ορισμένες φορές ζωγραφίζει ο πιτσιρίκος. Α, το έχει πει. Διότι από το πρωί έχουμε το σετ των 12 φωτογραφιών να γίνεται πάρτι. Αλλά άμα δείτε καλά τις 12 φωτογραφίες, μπορεί να σας φανούν πρόσωπα με βάση αυτά που ακούτε. Δεν φαίνεται πάντως η επίμαχη στιγμή. Σπάμε τζαμαρία, ρίχνουμε μολότοφ, ρίχνουμε υγρό. Φαίνεται κόσμος, κουκούλες, κασκέτα, μαύρα ρούχα, η μισή Αθήνα, χακή καπέλα, καμιά εικοσαριά, αλλά ήταν, λέει, ειδικό σώμα, έτσι είπε ο άλλος ο μάρτυρας. Εν τω μεταξύ, το ειδικό σώμα χακή καπέλο φοράει και ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζει νερά. Νερουλάς, πώς το λένε. Έρχεται λοιπόν ο πιτσιρίκος και λέει: «Η τακτική ανακρίτη έδωσε εντολή να ταυτοποιηθεί ο συντάκτης και αποστολέας του ανώνυμου email», αυτό παίζει σήμερα, «το οποίο είναι και βαριά κωδικοποιημένο», λέει, «μέσω οργανισμού από την Ελβετία, στο οποίο κατονομάστηκαν ως δράστης δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν οι δύο 42χρονοι έγκλειστοι πλέον στη φυλακή και η 46χρονη που διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία και αναμένεται να επιστρέψει. Ούτε οι αντεξουσιαστές», λέει ο πιτσιρίκος, «δεν αντέχουν να μείνουν στην Ελλάδα όπως κι άλλοι. Ήδη υπάρχουν πολλά ανώνυμα email που αναφέρουν το όνομα του ανθρώπου που έστειλε το ανώνυμο email με τους φερόμενους ως δράστης επίθεση στη Μαρφίν, οπότε η ανακρίτρια έδωσε εντολή να εντοπιστούν αυτοί που στέλνουν τα ανώνυμα email με το όνομα του ανθρώπου που έστειλε το ανώνυμο email. Αν συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα», λέει ο πιτσιρίκος, «σύντομα θα αναζητεί το αποστολέα στο ανώνυμο email που κατονομάζει τον αποστολέα του ανώνυμου email που κατονομάζει τον αποστολέα του ανώνυμου email. Και έτσι, αν γίνει δίκη για τη Μαρφίν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσανατολίζεται στη δημιουργία μιας νέας ειδικής αίθουσας στα δικαστήρια, όπου οι κατηγορούμενοι δεν θα κάθονται σε δόλια, αλλά σε ρωσικές μπαμπούσκες που κανονικά λέγονται ματριώσκες. Ο κατηγορούμενος Α κρύβεται πίσω από το email Β, το οποίο γράφτηκε από το Γ, που τον είδε ο Δ, για τον οποίο μας έστειλε mail ο Ε». Φοβερό, φοβερό το πόνημα. Και καταλήγει ο πιτσιρίκος: «Αλάβετε», λέει, «αυτό το mail, στείλτε το σε άλλους 10 για να μην σας βρει κακό. Υπογραφεί ο ανώνυμος». Πάω στα σχόλιά σας. Ο Χάρης λέει: «Την καλημέρα μου από τα Πάτρια Εδάφη. Θα βλέπω τα χάλια μας απάλι απτική γωνία και όχι του μετανάστη. Όπως και να το δεις, τον πάτο παραμένει πάτος. Οι σατανάδες έκαναν εγκαίνια με δανεικά κρεβάτια στην Κόρινθο», λέει, «και με μηχανήματα σε νοσοκομείο. Ούτω καλύτερα».

καλύτερος σενεριογράφος κωμωδιών δεν θα τα έγραφε και εμείς δεν τους έχουμε πάρει με τη σκούπα. Blockbuster είναι η κατάσταση. Καλημέρα σας, λέει η Κατερίνα. Στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλαν τον Αλέξη και όταν έφυγε ο Αλέξης πήγαν στο κόμμα του Αλέξη. Έλα Χριστέ και Παναγία, είδες. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Αλήθεια, από τη Σιτία μεταφέρθηκε το F-16 με το πλοίο της γραμμής. Βέβαια ρε Νίκο, δεν το δες θες. Α, είχε μουσαμά, ήταν σκεπασμένο. Α, όλα και όλα, όλα και όλα. Από το Τζάντε πέρασε απέναντι. Στην Κυλίνη, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Σπύρος, καλημέρα, λέει. Όσο για την Μαρφίν, το σχέδιο είναι να κατηγορήσουν και να προφυλακίσουν όλους όσους ήταν στην πορεία και αν δεν τους βρουν, τότε θα είναι οι τρεις που δεν μπορούν να βρουν. Εντάξει κι εσύ τώρα. Ο Δημήτρης μου λέει, χθες συναντήθηκα μετά από πολλά χρόνια με ένα πρώτο ξάδελφο Έλληνο Αυστραλό και πώς το έφερε η κουβέντα και μιλήσαμε για τους μισθούς τους εκεί στην Αυστραλία και την ακρίβεια. Ρε ξάδερφε, του λέω, πόσο αγοράζετε τη φέτα εκεί? $15, μου λέει ξάδερφε. Και το γάλα, 1,50 ξάδερφε δολάρια. Και πώς γίνεται ρε ξάδερφε και τα πληρώνετε αυτά όσο τα πληρώνουμε κι εμείς, αλλά ο μισθός σας είναι 5 φορές πάνω? Και του απάντησε, λέει ο Αυστραλός, Αυστραλός που λέμε και στην Κρήτη, εμείς αξάδερφε δεν έχουμε μεσάζοντες να τα τρώνε. Και κάπου εκεί έσκυψα το κεφάλι, σήκωσα το κρασί και του είπα εβίβα ξάδερφε, την καλημέρα μου. Λέει ο Αλκιβιάδης, πες μου πώς γίνεται η Κύπρος να αγοράζει τα καύσιμα από τα ελληνικά δηληστήρια και να είναι φθηνότερα. Το έχω Αλκιβιάδη, το έχω. Δεν έχει φόρο στο φόρο, φόρο, ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο στο φόρο του φόρου. Δεν τα έχει αυτά. Τι δεν κατάλαβες?

0: 84.
1: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
7: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
1: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδες Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
16: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
15: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: Εδώ είμαστε πάλι. Καλημέρα στο Γιάννη στη Ρόδο. Να σε καλά, Γιάννη μου. Ο Λευτέρης λέει: πέφτει λογοκρισία, βλέπω στα σχόλια. Καθόλου λογοκρισία, Λευτέρη. Είπαμε τελεία. Τι δεν κατάλαβες? Ο κύριος Νίκος: πολλές φορές γελάσατε. Τον ήπιαμε, σας λέω. Το γέλιο θα σας βγει ξινό. Υπεύθυνα το λέω. Και όσοι με αμφισβητούν για αυτή την προφητεία, να έχουν μαζί γιατροί σαν πάνε στην Αντλία. Αν πώς λέει και καλημέρα. Εννοώ γιατρό. Στο γιατρή. Κάνει και διευκρίνηση ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Γιώργος από το Ελσίνκι, καλημέρα κύριε Γιώργο. Λέει: η συμφωνία ειρήνης για το Ιράν φαίνεται πως έγινε κουρελόχαρτο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, όπως έλεγε και ο αξέχαστος ηθοποιός. Μήπως τελικά ταιριάζει η γνωστή ατάκα του κυρίου Νίκου? Τον ήπιαμε. Και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε να τον πίνουμε. Γιώργος από Ελσίνκι. Η Κατερίνα λέει για τον δυστυχισμένο νέο συμπολίτη μας: το κράτος πρέπει να διωχτεί πέρα από τη δολοφονία των αστυνομικών και για την απόλυτη έλλειψη μέρημνας για τον Πάσχοντα. Χορήγησε μέχρι και δίπλωμα οδήγησης. Είμαστε επικίνδυνοι ως κράτος. Λοιπόν, κρατηθείτε τώρα, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν πλήττεις ποτέ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το παράρτημά της στην Αθήνα, άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο της έρευνας για το φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος τέθηκαν στο αρχείο. Ωραία πράγματα, ε! Όπως είχε αναφερθεί και στο παρελθόν, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διεξάγει αρκετές έρευνες σχετικά με φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης, στο οποίο εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, το ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου να καταστεί δυνατή συνέχιση των ερευνών. οι έρευνες αποκάλυψαν επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται μέσω της ΚΑΠ. Τα αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες ελέγχου, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων των ελέγχων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί πλέον ποινική δίωξη, του στέλνει δηλαδή στο ακροατήριο να δικαστούν, κατά του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Γενικών Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας, 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεχίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης 4 εν ενεργεία βουλευτές. Οι 3 κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ο 4 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, 1 από τους βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των ενισχύσεων. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι πλημελιματικού χαρακτήρα και περιλαμβάνουν απάτη σχετικά με επιδοτήσεις, απόπειρα απάτης με υπολογιστή, ψευδή βεβαίως σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντιστοίχειες μορφές ηθικής αυτουργίας σε αδικήματα που φέρεται να διαπράχτηκαν από ανώτερους δημόσιους λειτουργούς. Εφόσον κριθούν ένοχοι κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 ετών, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις. Οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και 2 πρώην βουλευτών, τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Με τις υγείες σας. Θέλετε να σας πω τώρα. Δημόσια τηλεόραση. Εκπομπή επικαιρότητας. Τρέχει. Βγάζουν την είδηση. Μένουν όλοι στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κανένα μέσο δεν μας έχει πει ποιοι είναι οι 4 εν ενεργεία βουλευτές. Αλλά εν πάση περιπτώσει βγάζουν την είδηση. Και στο καπάκι έχουν καλεσμένο τον Υπουργό Ανάπτυξης. Τι κάνεις Γιάννη Κουκιά, ας παίρνω. Ούτε ένα ερώτημα, τι λέτε κύριε Υπουργέ, κύριε Τάκη Θεοδωρικάκο. Τι λέτε για αυτή την απόφαση. Πάνε 4 συνάδελφοί σας εν ενεργεία βουλευτές στο σκαμνί ως κατηγορούμενοι. Κουβέντα. Τι κάνεις Γιάννη Κουκιάς, παίρνω. Ήρθα εδώ να μιλήσω για τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πάμε παρακάτω. Δε δρόνι που λέμε εδώ, ταυτήκαν ενός. Αλλά οι εξελίξεις πια γίνονται καταιγιστικές, διότι 4 βουλευτές ως κατηγορούμενοι ακόμη, ε. Αλλά με βαρύκτα το κατηγορητήριο. Απάτες, διαφθορές. Θα φάνε άραγε και αυτή τη σφαίρα για να μην πες τα αφεντικό, εδώ είναι το ερώτημα. Πάμε με ένα τραγούδι, Παντελή.

Έχετε και κέφια σήμερα. Αλέξανδρος. Φίλε Νικόλα, λέει, έχεις δίκιο. Τον ήπιαμε. Κάποιοι όμως αρχίζουμε να τον φτύνουμε. Η Άννα μου λέει, μην ψάχνετε ποιος έστειλε το mail, θα σας το φανερώσω, η Γιαδικιάρογλου. Ο Λεωνίδας μου γράφει, είναι δυνατόν ολόκληρη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας κουκουρούκου μανταλάκια, τα ελληνικά κεντρικά μουμουέ, δεν μας λένε ποιοι είναι οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, αν δεν ήταν δικοί τους, τι εννοείς δηλαδή, έχουν τα μέσα συμπάθειες, έλα τώρα, δεν το πιστεύω, θα τους είχαν βγάλει ήδη φόρα παρτίδα στα μανταλάκια. Η αντιπολίτευση κοιμάται, καλά τώρα. Διότι εδώ, όπως ξέρετε, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Περιμένετε να πάνε σε δίκη, να αποφανθεί το δικαστήριο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ποιο τεκμήριο αθωότητας, έχει βγει ήδη η απόφαση. Θέλω να σας διαβάσω κάτι που θέλει εξαιρετική προσοχή. Η Anthropic προσλαμβάνει ειδικούς για να αποτρέψει το τέλος του κόσμου που φοβάται ότι μπορεί να προκαλέσει η ίδια. 32 νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας στην κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης αποκαλύπτουν τους εφιάλτες της εποχής. Δεν το κρύβει, φοβάται την ίδια της την τεχνολογία και τώρα προσλαμβάνει ειδικούς με μισθούς εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων για να εμποδίσουν την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή. Η Anthropic ζητά εκείνους που θα βάλουν φρένο στην κατασκευή εκρηκτικών, την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, τη διάπραξη κυβερνοεπιθέσεων και ακόμη και την προετοιμασία επιθέσεων με εκατομμύρια θύματα. Οι αγγελίες εργασίας της εταιρείας μοιάζουν περισσότερο με κατάλογο παγκόσμιων απειλών παρά με συνηθισμένες θέσεις σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Συνολικά αναζητεί προσωπικό για 32 ρόλους που έχουν ένα κοινό στόχο σύμφωνα με την αγγελία. Να εντοπίζουν έγκαιρα πώς μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να προκαλέσει πραγματική καταστροφή. Η εταιρεία προσλαμβάνει αναλυτές με εξειδίκευση στα χημικά και τα εκρηκτικά, στα πυρηνικά και ραδιολογικά όπλα, στις οικονομικές απάτες στο κυβερνοέγκλημα και σε άλλες μορφές κακόβουλης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και των δικών της συστημάτων. Σε μία από τις αγγελίες αναφέρεται ότι ο υποψήφιος θα έχει κρίσιμο ρόλο στην προστασία από την κατάκριση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για ραδιολογικές και πυρηνικές βλάβες. Με απλά λόγια, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει να σκέφτονται σαν εκείνους που προσπαθούν να παρακάμψουν τα φίλτρα ασφαλείας, να αποσπάσουν επικίνδυνες πληροφορίες από τα μοντέλα και να τα χρησιμοποιήσουν για κατασκευή όπλων ή την εκτέλεση επιθέσεων. Οι μισθοί αγγίζουν μέχρι και τις 300.000 δολάρια. Και παρότι η εταιρεία ανακοινώνει ότι ήδη απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους που ασχολούνται αποκλειστικά με ζητήματα ασφάλειας, εδώ λέει ότι πρέπει να ανεβάσει ένα ακόμη επίπεδο ασφαλείας. Ωραίος κόσμος, ε! Έχει και καλύτερα που λένε μερικοί. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Το σύμπαν αργεί, αλλά δεν συγχωρεί. Αφού ο λαός δεν τους τιμωρεί, γιατί έχουν τις πλάτες αυτών που εξυπηρετούμε, θα το κάνει η Θεία Δίκη. Εντάξει, τι να πω εγώ τώρα. Εμένα μου αρέσει αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη που είναι για το καλό της ανθρωπότητας σε πολλούς τομείς, αλλά αρχίζουν οι ίδιες εταιρείες να καρφώνονται και να αυτοκαρφώνονται για το που πάει η ιστορία. Και επειδή ξέρω ότι εντάξει, ψεκασμένα ακούγονται, συνωμοσιολογικά ακούγονται, έχω σχόλιο που με προκαλεί ο Παντελής και για το χθεσινό ημιτελικό. Διότι η Αγγλία έμεινε στον άμπακο και πέρασε η Αργεντινή στον τελικό. Λατινοαμερικανο-ισπανικός θα είναι ο τελικός. Οι πάλε ποτέ κονκισταδόρες με τους ηθαγενείς που γίνανε με τη σειρά τους κονκισταδόρες σε άλλους ηθαγενείς. Θέλω να
να το πω μπορεί να μοιάζει κουφό. Όλοι ασχολούνται με το πώς έσβησε η μηχανή μετά τον γκολ των Άγγλων και έκανε rebranding. Αυτό είναι rebranding, όχι ότι και ότι, η Αργεντινή. Και πήρε, πώς το λένε, την ταυτότητα ο ένας προπονητής του άλλου και τα λοιπά. Και εδώ στο αναλύσεις και περνάνε από πρίονο κορδέλα τον Τούχελ και λένε και κάνουν που οι Εγγλέζοι κάτσαν πίσω ενώ κερδίζανε 0 και φάγανε 2 γκολ και αποχαιρέτα τον τελικό. Θα σας πω το δικό μου σενάριο συνωμοσίας. Εσείς πώς το βλέπετε δηλαδή? Ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου που 3,5 αιώνες καβαλούσε όλο τον πλανήτη με Γερμανό προπονητή. Θα άφηνε ο Γερμανός να πάει στον τελικό? Σοβαρά το λέτε? Όταν μετά την πτώση του ναζιστικού καθεστώτος το 90% των Γερμανών κατέφυγαν στην Αργεντινή. Πω σενάριο, αυτό κι αν είναι ψέκι. Και κάπως έτσι ήρθε η εκδίκηση της Γερμανίας μέσω Αργεντινής. Πες κι άλλα να κρεμάσουν ανάποδα το Τούχελ. Έλα Παντελή, η χαρά σου δεν κρύβεται. Πάμε.

Ωραία. Κάναμε το χατήρι του Παντελή που είναι ούλτρα Αργεντίνα. Αλμπισελέστε τη λένε. Ναι, μάλιστα. Από όλα σας είπα, είχε ο Μπαξές του Ιουλίου. Τελειώνει βεβαίως το Μουντιάλ και επιτέλους θα ασχοληθούμε και με άλλα προβλήματα. Ποιο Μουντιάλ, μην ανοίξω το στόμα μου και φύγει ο Παντελής. Μόνο Μουντιάλ δεν ήταν. Ή για να είμαι ακριβής, Μουντιάλ ήταν, αλλά όχι των ομάδων και των χωρών, των χορηγών. Ο Σύφης λέει πρέπει να προσλάβουν αυτούς που σκέφτονται σαν αυτούς που κάνουν τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες. Γιατί να τους προσλάβουν, Σύφη, κινείται το μαύρο χρήμα, τι δεν κατάλαβες. Η Κατερίνα λέει μάλλον τους το είχαν φυλαγμένο για τα Φόκλαντ. Οι Αργεντινοί δεν τη δέχονται αυτή την ονομασία. Πάρ' το πίσω, βρες τη σωστή και επανήρθε. Και επανέρθε, Κατερίνα. Ο φίλος μου ο Κωστής μου γράφει καλημέρα. Είπατε στην αρχή για την παραμονή και το πανηγύρι, το μεγάλο πανηγύρι της Κρήτης που είναι στη χάρη της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Θέλω να σου πω το εξής. Χθες το απόγευμα πέρασα από εκεί. Είχαν ανοίξει τα οικόπεδα και κάποιοι ιδιοκτήτες και πάρκαρες εκεί. Για τόσο κόσμο μιλάμε. Σου έλεγαν 5 ευρώ. Εννοείται χωρίς απόδειξη, η αστυνομία δίπλα. Σε πιάνω αδιάβαστο, Κωστή. Τι δουλειά είχε αστυνομία με τις αποδείξεις? Η ΑΔΕ του Πιτσιλί. Πού πας τώρα εσύ? Αξέχασα, ασχολείται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τον οποίο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ασχολείται το ελληνικό πολιτικό σύστημα και η εξουσία. Αλλά ασχολείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έκανε τις διώξεις 22. Ανάμεσα στους οποίους είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Ζωή να έχουμε. Θα επικαλεστούν όλοι μαζί το δικαίωμα της σιωπής και στη δίκη? Ωραίο αυτό, η Αργυρούλα το ρωτά. Και τέλος ο φίλος ο Γρηγόρης μου λέει καλημέρα. Δεν καταπίνεται με τίποτα ότι είναι συνήθις πρακτική και μείωση του κόστους η μεταφορά του F-16 με το πλοίο της γραμμής. Ρε εσείς λέει, ακούστε τι λέει, κοντζάν πιλότος. Να έχει διαρροή καυσίμου, να μην ανοίγουν οι ρόδες και το κατέβασε. Και αυτοί οι άχρηστοι δεν μπορούν να βρουν ένα αρματαγωγό να το μεταφέρουν. Ρόμπα γίναμε διεθνώς. Ο Κωστής μου λέει, Μουντιάλ πώς ψαρώνει όμως ο Κωστής. Των πολυεθνικών εθνικών κατάντια, γι' αυτό γουστάρω Αργεντινή. Αγάπη για την πατρίδα, σεβασμός. Και ο φίλος ο Γιώργος, είναι συνωμοσιολογικό αν πούμε ότι η BlackRock είναι μία από τις εταιρείες που κάνει ό,τι θέλει στον κόσμο, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν? Να σου πω κάτι τώρα, αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Τα αποκαράσκω μια χαρά στις αντιθέσεις, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Με τραγούδι σε διάλειμμα και αμέσως μετά πάμε στον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής.

0: Είπαμε διάλειμμα, αλλά οι εξελίξεις των ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σε αφήνουν με τίποτα. Λοιπόν, πριν από λίγο γίναν γνωστά τα ονόματα των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών που είναι όλοι του κυβερνώντος κόμματος που θα καθίσουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Του κατηγορουμένου. Δεν είναι ένοχοι ακόμη. Το αρχείο, η δικογραφία τέθηκε για τους εξής βουλευτές: Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Αντίθετα, κατηγορούμενους κατέστησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές Κώστα Σκρέκα, γραμματέας ήταν στη Νέα Δημοκρατία, πριν τον Κυρανάκη, ο γραμματέας. Χρήστο Μπουκόρο, Κατερίνα Παπακώστα και τον Ηρακλιώτη Μάξιμο Σενετάκη. Ανάμεσα στους κατηγορουμένους είναι και ο άλλοτε διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Υπουργού, του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Του πρώην Υπουργού Βουλευτή. Αλλά ο ίδιος απαλλάχτηκε. Οι τέσσερις λοιπόν βουλευτές που θα καθίσουν ως κατηγορούμενοι στο εδόλιο είναι ο κύριος Σκρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης και η κυρία Παπακώστα. Οι τρεις άντρες έχουν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η κυρία Παπακώστα κατηγορείται σύν της άλλης για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
1: 984 Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,84. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
11: Ήρθες!
12: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
11: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
12: Κατεψυγμένο ψαράκι.
11: Είδα σου έκανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
12: Μα καλό φαίνεται.
11: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανίγεις να γράφει κόκαλης.
13: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
11: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες κοκάλωσες.
14: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Στέλνετε εδώ αβέρτα μηνύματα με τη γνωστοποίηση. Εγώ σας το είπα, ο Ιούλιος έχει ειδήσεις. Μόλις βγήκαμε από διάλειμμα, πάμε λέει σε διάλειμμα ο Βασίλης. Η εκπομπή σας έχει μία ώρα, τόσο πολύ ουσία και παρουσίαση, και η υπόλοιπη ώρα είναι τραγούδια, αστεία και διαφημίσεις. Βασίλη, μπορείς να αλλάξεις δίκτυα άμα δεν σ' αρέσει αυτό. Τι θα σε κάνω εγώ. Σοφή, λέει ο Αλέξανδρος, η μαρτυριάρα ελληνική γλώσσα τα λέει όλα. Πρώτος φέροντας την υπό το έργο ευθύνη, όλοι οι κατηγορούμενοι, ακόμη και απαλλαχθέντες, είναι επιλογή του αφεντικού. Πρωθυπουργός λέγεται. Εντάξει, μην παίρνεις φορά εσύ. Η είδηση είναι μεγάλου διαμετρήματος, όχι για το βαθμό των κατηγοριών. Θέλω να σας το πω, διότι διάβασα την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας του Ελληνικού Παραρτήματος. Η κατηγορία είναι σε βαθμό πλημελήματος, αλλά η ηθική απαξία των κατηγοριών είναι το βάρος. Και βεβαίως, επειδή εμείς δεν τρελαινόμαστε ούτε είμαστε à la carte, οι κατηγορούμενοι δικαιούνται το τεκμήριο της αθεότητας, ή για να είμαι ακριβής, κατά τον νομικό όρο, τεκμέροντα αθεότητα. Όχι έχουν το τεκμήριο, τεκμέρονται. Παρόλα αυτά, η ποινική δίωξη έχει ονομαστικοποιηθεί πλέον, έχει απαλλαγές. Υπενθυμίζω ότι οι απαλλαγές είναι των 7 εν ενεργεία βουλευτών, όχι όμως των 4, εκ των οποίων ο ένας θήτευσε και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κρέκας, που έλεγε εκείνες τις ομορφιές, τις θυμάστε εκείνες τις ομορφιές. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης, εδώ από το Ηράκλειο, και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Και μαζί τους ανώτεροι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, προέδροι, πρώην. Και εγώ θα καλημερίσω τον πρόεδρο των Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, τον κύριο Κακαβά. Καλημέρα, κύριε Κακαβά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σαχίνη, σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλη την Κρήτη.
0: Είπα στην αρχή αυτής της, πριν τη συνομιλία μας, σύνδεση ξανά με τους ακροατές, ότι προφανώς οι κατηγορίες είναι σε βαθμό πλημελήματος, δεν είναι το βάρος των κατηγοριών, το τονίζω, όσο η ηθική τους απαξία, γιατί εδώ οι αξιόπινες πράξεις είναι η ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίως, η απόπειρα απάτης με υπολογιστή, η ηθική αυτουργία σε απιστία, η ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, και για πρώτη φορά θα καθίσουν στο σκαμνί εν ενεργεία βουλευτές.
1: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Να ξέρετε ότι τώρα που μιλάμε χτυπάνε από 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά εσείς έχετε προτεραιότητα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, ξέρετε πάρα πολύ καλά, είχαμε μιλήσει πριν από μια εβδομάδα και σας είχα πει δύο κομβικά σημεία. Ένα ήταν η καταδίκη των 58 κριτικών, γιατί είναι 58, γιατί μπορεί τη μία να την απάλλαξαν, αλλά έκανε έφεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Δεύτερον, με μία μέρα διαφορά οι αποφάσεις για ρέπα μελά, και σας είπα ότι θα έρθει και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για τους εν ενεργεία βουλευτές, το είχα τονίσει, και για ανώτερα και ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχει σημασία, όπως και εσείς είπατε, εάν είναι κακούργημα πλημέλημα, σημασία έχει ένα. Αυτό που προσπάθησαν να απαξιώσουν και να κρύψουν. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει, είναι υπαρκτό και έχει ονοματεπώνυμο. Όλοι λοιπόν αυτοί που επί 15 μήνες λιδωρούσαν τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους, τον Γρηγόρη τον Βάρα, την Τυχεροπούλου, και όλα τα bullying που είχαν δεχθεί και όλη τη δολοφονία χαρακτήρων, σήμερα όχι μόνο έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους, όχι έχουν κρυφτεί, όχι δεν ξέρουν τι να πούν, αλλά σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν ούτε να κυκλοφορούν, διότι έρχονται και άλλα. Σε 20 μέρες θα έρθει και άλλο, το Σεπτέμβριο θα έρθει και άλλο, και πάει λέγοντας.
0: Σας πιάνω αδιάβαστο, κύριε Πρόεδρε, γιατί ή είστε ρομαντικός. Ακούστε τώρα. Την ώρα που λέτε εσείς κρύβονται, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κρύβεται, και κάνει την εξής δήλωση. Τώρα, ναι, πριν από λίγη ώρα, θέλω να την ακούσετε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων, από εκεί ξεκινά, που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης, αν το ξεχάσαμε, των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβατσιλίου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα, δεν λέει ποιοι, σε βαθμούς πλημελήματος, ισχύει.
1: Αυτά τα ονόματα που είπατε, αυτά ισχύουν.
0: Μάλιστα. Ισχύει αυτονόητα, μπράβο, το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Δεν λέμε κάτι διαφορετικό.
0: Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη, λέει ο κύριος Μαρινάκης, και μόνο αυτή θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων, προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσοά ενδεχόμενη ζημία. Σε πολιτικό επίπεδο, η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως έστω και τώρα να αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους. Με συγχωρείτε, θέλω να το πω για τους 7 αυτό που λέει ισχύει. Αλλά τι πάει να πει η κυβέρνηση
1: λοιπόν,
0: υποδίκων.
1: Δεν καταλάβατε. Τέσσερις. Τη διαβάσατε προσεκτικά. Λέει ότι ναι, υπάρχει σκάνδαλο. Ναι, μεν απαγγελθήκανε κατηγορίες. Περιμένετε το δικαστήριο. Αυτό λέμε κι εμείς.
0: Μισό λεπτό. Είναι υπόδικοι τέσσερις. Υποδίκοι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι πάει να πει λοιπόν δεν υπάρχουν υπόδικοι.
1: Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Και αυτό που λέει παραδέχεται από τη στιγμή που χρησιμοποιεί τη λέξη υποδίκων ότι υπάρχει σκάνδαλο και υπάρχουν ευθύνες. Άσχετο της πορείας της δικαστικής. Το παραδέχεται.

0: ποιος δεν διώκεται, πώς γίνονται οι εξεταστικές. Ψήφιζε με επιστολική ψήφο το καλοκαίρι έξω από το Περιστήλιο. Αυτή είναι η κυβερνητική πλειοψηφία. Και ακριβώς. Οι τέσσερις ψήφισαν. Ακριβώς. Οι τέσσερις σημερινοί υπόδικοι. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Μου λέει ότι αυτή τη στιγμή προσπαθήσαν να κουκουλώσουν το σκάνδαλο, αλλά δεν μπόρεσαν. Διότι το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και έχει ονοματεπώνυμο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη χθες στους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους που το έβγαλαν στη φόρα, στον Γρηγόρη το Βάρα και στην κυρία Τιχηροπούλου και σε όλους εσάς τους δημοσιογράφους που δεν φημωθήκατε και είπατε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να ξέρετε ότι όπως σας είπα έρχεται και άλλος φάκελος σε 20 μέρες, γράψτε την ημερομηνία, και άλλος το Σεπτέμβριο. Και για πρώτη φορά στα χρονικά, σε σκάνδαλο μετά τη μεταπολίτευση, υπάρχουν πρόεδροι οργανισμών, ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΠΚΕΠΕ και πολιτικά πρόσωπα.
0: Εγώ τώρα, αυτό ήταν το δεύτερο σκέλος. Το ένα είναι τα πολιτικά. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε μόλις εσείς, πρόεδροι ΕΠΚΕΠΕ και ανώτερα στελέχη. Αυτά όμως δεν είναι στη νέα υπό την ΑΔΕ υπηρεσία του ΕΠΚΕΠΕ.
1: Κοιτάξτε, αυτή ήταν η υπόθεση του 2021.
0: Μάλιστα. Αυτή, κάποιοι από αυτούς δεν είναι. Ακόμη
1: ναι,
0: και σήμερα.
1: Βεβαίως. Μα τι είχαμε πει όταν μεταφέραν τον ΕΠΚΕΠΕ, σας είπα ότι όπως μεταφέρουν την παράγκα στην ΑΔΕ, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαν, σας είπα ότι στην πληρωμή αυτή που έγινε, πληρωθήκαν άνθρωποι πάλι με μαϊμού, βοσκοτόπια και ζώα, γιατί παρουσιάσαν τιμολόγιο ζωοτροφών με ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχιστεί αυτή η αδιαφάνεια, ό,τι και προσπάθειες θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Εάν λοιπόν συνεχίζεις να εμπιστεύεσαι αυτούς οι οποίοι είναι στις δικογραφίες και δεν τους έχει απομακρύνει, εγώ περιμένω τώρα τον κύριο Πιτσιλή να δούμε τι θα κάνει, γιατί τα ονόματα υπάρχουν. Εγώ τα γνωρίζω, έτσι. Mm. Αλλά δεν τα λέω γιατί θα τα γράψετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα τι θα κάνει για αυτούς για τους οποίους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.
0: Θέλω δύο τελευταία σχόλια γιατί ξέρω πρέπει να μιλήσετε κι αλλού. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Είπατε έρχονται δύο φάκελοι άμεσα, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Με ναι. Πολιτικά πρόσωπα πάλι μέσα.
1: Πάλι, όπως ήταν αυτό εδώ.
0: Μάλιστα. Και το δεύτερο σχόλιο. Ένας εκ των ενεργεία βουλευτών που είναι υπόδικος, κατηγορούμενος, δεν είναι ένοχος. Ναι. Υπήρξε και γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ. Κρέκας δεν
1: ήταν
0: είναι.
1: Ήταν και υφυπουργός εδώ στο ΙΠΑΤ.
0: Μα, α, ναι, ήταν και υπουργός. Καλά το λέτε, υφυπουργός.
1: Υφυπουργός.
0: Αυτό δεν λέει κάτι.
1: Πολλά λέει. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι σε εσάς και σε μένα, έτσι. Το πρόβλημα είναι στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης πρέπει να το λύσει αυτό.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα, παρακαλώ πολύ να κλείσουμε με αυτό. Ο Δημήτρης, επίσημοι μηχανισμοί δεν υπάρχουν που ρυθμίζουν αυτές τις αστοχίες? Δηλαδή ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση που μοιράζει δισεκατομμύρια για αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχει το ρυθμιστικό μηχανισμό ή το νομοθετικό εκείνο πλαίσιο που να μπορεί να λύσει τέτοια ζητήματα εν τη γενέση τους? Δηλαδή για
1: απάντηση.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή απάντηση. Για κάθε πρόβλημα κάποιος έπρεπε να επέμβει από κάποιο υπολογιστή στο σπίτι του ή κάποιος έπρεπε να παρακαμφθεί χεράτα που λέει ο κύριος Κρέκας κλπ. Γιατί νιώθω ότι μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά, λέει κύριε Κακαβά.
1: Απάντηση. Να ξέρετε κάτι. Η όλη διαδικασία των ελέγχων, επειδή η έλεγχη σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ήταν δειγματοληπτική και το δείγμα, όπως σας είπα, το βγάζανε οι χώρες μέλη που τι κάνανε, βγάζανε ένα 5% στους έντιμους. Δηλαδή είχαν τον κύριο Σαχίνη κάθε χρόνο στο δείγμα. Ενώ ο Κακαβάς που ήταν λαμόγιο δεν τον ελέγχανε ποτέ. Αυτό άλλαξε από το 20 που καθιερώθηκε ο θεσμός των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, από το 20 και μετά, να ξέρετε, γράψτε, το 2027 είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, οι επιδοτήσεις θα είναι όπως οι φορολογικές δηλώσεις.
0: Και τέλος λέει ο Βασίλης, μπράβο στον κύριο Κακαβά και τους γεωτεχνικούς, θέλω να μου απαντήσει όμως ντρέτα όπως λέμε στην Κρήτη. Αν δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ θα είχε αναδειχθεί όπως έχει αναδειχθεί μέχρι σήμερα ή θα μέναμε στις καταγγελίες των γεωτεχνικών που μπορεί να βρίσκαν και τον πελάτη τους?
1: Θα μέναμε στις καταγγελίες των γεωτεχνικών και να είστε σίγουροι ότι θα ήμασταν και στα δικαστήρια για ψευδορκία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Κακαβάς το είχε πει, δεν θα πλήξετε το καλοκαίρι και θα τα λέμε συχνά πυκνά. Και ως φαίνεται έχει και άλλη ουρά.

0: Λοιπόν, και ο δεύτερος που σήκωσε το βάρος υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Σαρόπουλος, από τον οποίο ζήτησα σήμερα ένα γρήγορο πρώτο σχόλιο, διότι έχουμε μεν τις διώξεις και μάλιστα σε βαθμό πλημελήματος που καθιστούν κατηγορουμένους σε δίκη 4 εν ενεργεία βουλευτές, έχουμε όμως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση και όσοι κατηγορούσαν την κυβέρνηση και την πλειοψηφία ότι είναι υπόδικοι, αφού οι 7 αρχιοθετήθηκαν. Και πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο κύριος Γεωργιάδης, είπε: «Εγώ Βιβλιοπόλης το πρόβλεψα. Οι μεγάλοι νομικοί δεν το κατάλαβαν. Έχουμε 7 υποθέσεις που έκρινε αστείες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 4 τις ψάχνει για ένα πλημέλημα». Αυτή ήταν η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, δεν τις έκρινε αστείες τις 7 υποθέσεις Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λόγω μη υπαρκών στοιχείων της αρχιοθέτησης. Αλλά κύριε Σαρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι στραβός ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε?
1: Όταν έχουμε πάρει διαζύγιο από την αλήθεια, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια. Ακούστε να δείτε. Μην ξεχνάμε ότι οι κύριες κατηγορίες ήταν για τους υπουργούς, τους οποίους με την δημοκρατική σε εισαγωγικά πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δεν άφησε ποτέ να φτάσουν σε αίθουσες δικαστηρίων. Πρώτον. Δεύτερον, το να πανηγυρίσει επειδή 4 ενεργεία βουλευτές θα δικαστούν και κρίθηκαν ότι πρέπει να διωχθούν ποινικά, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές. Δεν σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν θα συνέβαινε. Τρίτον, να σας πω ότι γνωρίζω εγώ ως υπάλληλος, γιατί είμαι και υπάλληλος, ξέρετε, κάνω ελέγχους. Mm-hmm. Και έκανα ελέγχους και όσδε, που έχω πει χρόνια, τα παλιά χρόνια. Λοιπόν, εγώ διάβασα αυτές τις δικογραφίες ότι πηγαίναν να γίνουν έλεγχοι και αλλάζανε μετά τον έλεγχο οι δηλώσεις, ο αριθμός των ζώων. Αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και από την Ευρωπαϊκή και από την Εθνική Νομοθεσία. Υπάρχουν σοβαρές ποινικές παραβάσεις, οι οποίες για τους υπαλλήλους είναι δεδομένες παραβάσεις διοικητικές, αλλά το ποινικό κομμάτι, δηλαδή ποιος είχε ευθύνη, ποιος δεν είχε, το κρίνει η δικαιοσύνη, το κρίνει στις αίθουσες.
0: Σωστά.
1: Αλλά ότι γίναν παρανομίες είναι δεδομένο. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Τα χειρότερα έρχονται. Όταν έχουμε τις γνωστές κατηγορίες που έχω κάνει δημόσια για το πώς λειτουργήσε η οικία των Τζιάρα Παπασταύρου και πλήρως ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα σε όλη την Ελλάδα το 2025 και θα ξαναπληρωθούν το 2026, γιατί δεν έχουν βάλει στοπαχικούς βόλους και δεν έχουν γίνει καταμέτρηση των ζώων, ξέρετε τι πρόστιμα θα έρθουν. Μπορεί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τα πρόστιμα που θα έρθουν. Θέλω να δω αυτούς τους ανθρώπους και τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν θα τελειώσει αυτή η υπόθεση που ξεκινάει τώρα ο έλεγχος για το 25 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αργότερα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να δω τι θα πούνε.
0: Ξέρετε, κύριε Σαρόπουλε, πολύ γρήγορα για να κλείσουμε, γιατί έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Κοιτάξτε,
1: ευχαριστώ.
0: Οι 7 πάνε στο αρχείο. Ωραία, εν ενεργεία. Οι 4 οδηγούνται σε δίκη. Κανείς δεν είπε ότι είναι ένοχοι, είναι υπόδικοι όμως.
1: Φυσικά. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη. Καμιά κυβέρνηση δεν θα χαίρονταν να οδηγούνται σε δίκη βουλευτές της. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να χαίρεται.
0: Ναι, γιατί προδικάζουν όπως ο αντιπρόεδρος όμως ότι πάνε για ένα, προσέξτε, πλημελιματάκι το οποίο θα καταπέσει. Το πλημελιματάκι είναι ως το βαθμό απαξίας. Η απαξία όμως υπάρχει ούτως ή άλλως.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε, άμα αρχίσουμε όλοι μας να κάνουμε πλημελιματάκια στην Ελλάδα γιατί δεν έχουν αξία τα πλημελιματάκια, το θα γίνουμε ζούγκλα. Δεν νομίζω ότι μια σοβαρή κυβέρνηση πρέπει να μιλάει έτσι για ποινικές υποθέσεις και για τη δικαιοσύνη. Εγώ σας λέω ότι υπάρχουν παραβάσεις ξεκάθαρες που ως υπάλληλος τις αναγνωρίζω και όλοι οι γεωπόνοι που κάνουμε ελέγχους τις έχουμε δει και το ποιος είναι υπεύθυνος είναι αρμόδια δικαιοσύνη να το κρίνει. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και να μην ξεχνάτε ότι οι σοβαρές υποθέσεις δεν θα φτάσουν ποτέ στη δικαιοσύνη γιατί μερίμνησε η πλειοψηφία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Μεταξύ των οποίων και οι υπόδικοι βουλευτές ψήφισαν. Σας θυμίζω για αυτές τις απαλλαγές. Και κάτι τελευταίο, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, είναι διαρκές το ερώτημα. Κύριε Σαρόπουλε, λέει, έχετε δώσει μάχες χρόνων. Το ερώτημα το δικό μου είναι, αρκούσαν οι μάχες σας ή έπρεπε να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τελικά στην Ελλάδα του 26?
1: Δυστυχώς δεν αρκούσανε. Εγώ μπόρεσα να μιλήσω γιατί υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλιώς δεν ξέρω αν θα ακουγόμουν. Αν και εγώ τα λέω και όσοι έχουν παρακολουθήσει και δουν τα γραπτά μας, επί χρόνια τα λέμε. Μάλιστα. Ναι, είναι λυπηρό όμως αυτό. Εγώ στεναχωριέμαι ως Έλληνας. Θλίβομαι σαν Έλληνας.
0: Καλημέρα, κύριε Σαρόπουλε, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα, πάνω από και σε εσάς, γιατί και εσείς κάνετε αγώνα.
0: Καλημέρα.
1: Ο καθένας το μετερίζει του.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 984.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άμβρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
7: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματίσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
15: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
15: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
15: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
17: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
18: Αφρόλουτρο DAV 720 ml, 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες, 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί, 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
17: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
19: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
20: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
21: 11 και 37. Πάμε για την τελευταία στροφή. Και στην τελευταία στροφή ευχαριστώ τον Νικολή. Μου έστειλε το κείμενο του Economist. Είναι και η κουβέντα που έχει ανοίξει για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και έχει γίνει πεδίο μάχης πριν καν προβληθεί στις αίθουσες στο Μεγάλο Πανί. Μέχρι τώρα ξέραμε αντιδράσεις που είχαν πάρει διαστάσεις πριν την πρεμιέρα της ταινίας που είναι αύριο. Οι κυρίως διαμαρτυρίες ήταν για την ηθοποιό που υποδίεται την Ελένη που είναι μαύρη, για το λοφείο του κράνου στο Οδυσσέα που είναι κόκκινο αντί για το ιστορικά ακριβές, αλλά και για τις μαύρες πανοπλίες που θυμίζουν περισσότερο Batman παρά μικυναίους πολεμιστές. Ακόμη και για τη λέξη dad που χρησιμοποίησε μια σκηνή ο Τηλέμαχος και προκάλεσε ηρωνικά σχόλια. Αλλά έρχεται ο Economist και λέει με κύριο άρθρο παρακαλώ ότι όλα αυτά είναι παρανυχίδες. Το πρόβλημα είναι αλλού, λέει. Ο Οδυσσέας του Ομήρου είναι μια σύνθετη προσωπικότητα. Ευφυής αλλά αλαζόνας, γενναίος αλλά συχνά σκληρός, ένας άνθρωπος που πληρώνει διαρκώς το τίμημα των επιλογών του. Στην ταινία που είδαν σε προ επίσημης κυκλοφορίας, η ειδική του Economist, στην ταινία του Νόλαν, αυτό που λείπει είναι η πολυπλοκότητα της προσωπικότητας. Ο ήρωας, ο Οδυσσέας, μετατρέπεται, λέει ο Economist, σε ένα σχεδόν άμεμπτο σύγχρονο πρωταγωνιστή, ενώ κάθε σκοτεινή πλευρά του ερμηνεύεται είτε ως αποτέλεσμα χρήσης ουσιών, είτε ως σύμπτωμα ενός σχεδόν μετατραυματικού στρες. Η σύγχρονη τάση, λέει ο Economist, υπερδιάγνωσης φαίνεται πως έφτασε ακόμη και στις ακτές της αρχαίας Ιθάκης. Ακόμη πιο υπερβολικό, λέει σκοπτικά ο Economist, είναι το φινάλε, όπου ο Οδυσσέας καταλήγει διάτριτος από βέλη σε μια σκηνή που θυμίζει περισσότερο τον Άγιο Σεβαστιανό παρά τον ήρωα της ελληνικής επικής ποίησης. Ανάλογη είναι και η κριτική για την αισθητική της ταινίας. Οι στρατιώτες με τις μεταλλικές γκρι πανοπλίες τους μοιάζουν περισσότερο με φιγούρες επιτραπέζιου παιχνιδιού παρά με αρχαίους πολεμιστές. Τα παλάτια φωτισμένα με ζεστά χρώματα θυμίζουν πολυτελή μπουτίκ ξενοδοχεία αντί για κατοικίες πολεμάρχων. Ακόμη και οι σκηνές στο νησί της Καλυψούς με τον Ματ Ντέιμον και την Σαρλίζ Θερόν, ντυμένους με λινά ρούχα μέσα εξωτικά τοπία, μοιάζουν περισσότερο, λέει ο Economist, με πολυτελείς διακοπές στην Καραϊβική παρά με τη βασανιστική εξορία του Οδυσσέα. Για τον Κύκλοπα ο Economist αρκείται σε μια δηλητηριώδη φράση: όσα λιγότερα υποθούν, τόσο το καλύτερο. Παρά τη σφοδρή κριτική, ο Economist αναγνωρίζει ότι κάθε διασκευή ενός αρχαίου έργου αντανακλά περισσότερο την εποχή και το περιβάλλον που τη δημιουργεί παρά την εποχή που περιγράφει. Οι αρχαίοι Αθηναίοι, λέει ο Economist, μετέτρεψαν τα ομηρικά έπι σε τραγωδίες. Ο Αλεξάνδερ Πόουπ τον 18ο αιώνα παρουσίασε έναν Οδυσσέα που έμοιαζε περισσότερο με ποιητή του διαφωτισμού παρά με βασιλιά πολεμιστή. Ο James Joyce έκανε την Οδύσσεια σύγχρονο μυθιστόρημα γεμάτο εσωτερικούς μονολόγους και καθημερινότητα. Δεν περιέλαβε ο Economist τον Καζαντζάκη, Με αυτή την έννοια ο Νόλαν απλώς συνεχίζει μια παράδοση αιώνων. Η διαφορά σύμφωνα με τον Economist είναι ότι η δική του εκδοχή κουβαλά όλες τις αγωνίες της σημερινής δύσης. Οι γυναίκες εκφωνούν σχεδόν φεμινιστικούς λόγους στην ταινία, Ο Τροϊκός πόλεμος παρουσιάζεται κυρίως ως σύγκρουση για εμπορικές οδούς, μετατρέποντας τον Αγαμέμνονα από βίαιο ηγεμόνα σε σχεδόν υπέρμαχο του ελεύθερου εμπορίου. Και το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα σε αυτή την κριτική του Economist έρχεται στο τέλος. Όπως λέει, ναι, υπάρχουν ιστορικές ανακρίβειες. Ο Όμηρος περιγράφει την Ελένη ως λευκόλαινο. Οι αρχαίοι Έλληνες φορούσαν χάλκινες πανοπλίες, όχι μαύρες μεταλλικές στολές. Και φυσικά ο Τηλέμαχος δεν αποκαλούσε ποτέ τον Οδυσσέα Ντάντ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Economist, αυτές οι διαμάχες αποκαλύπτουν κάτι βαθύτερο. Σήμερα οι άνθρωποι δεν διαφωνούν πραγματικά για την Οδύσσεια. Διαφωνούν για τη φυλή, την ταυτότητα, τον Αμερικανισμό, το φεμινισμό, τον ανδρισμό και τις σύγχρονες πολιτισμικές συγκρούσεις. Με άλλα λόγια, λέει ο Economist, χρησιμοποιούν τον Όμηρο για να συζητήσουν τον εαυτό τους. Κάθε γενιά ξαναφτιάχνει την Οδύσσεια, σύμφωνα με τη δική της εικόνα. Οι αρχαίοι Αθηναίοι όμως, να θυμόμαστε ότι τη μετέτρεψαν σε τραγωδία. Οι μοντερνιστές σε σύγχρονη λογοτεχνία. Ο σημερινός απλοϊκός και απολύτως οπτικός κόσμος τη μετέτρεψε, κλείνει ο Economist, σε καυγάδες στα social media και σε έναν γελίο κύκλοπα. Και αυτή είναι τελικά η δική μας τραγωδία. Καλημέρα σε όλες και όλους.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

ζαλισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Έκκληση της Ένωσης Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος Απόλλων Φραγκεδάκη μέσω του Ράδιο 984 για την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος, των περιουσιών, καθώς και την υψηλή θερμοκρασία και ο δυνατός άνεμος αποτελούν εκρηκτικό συνδυασμό στην πρόκληση και επέκταση φωτιάς. Σοβαρό τροχείο στις καλύβες Χανίων με τρεις τραυματίες σήμερα το πρωί, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά οι τιμές των καυσίμων, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Τέσσερις ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την άσκηση των διώξεων. Το Υπουργείο Υγείας έδωσε παράταση έως 31 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής του λιποεπικουρικού προσωπικού του ΕΣΥ εκτός ιατρών. Πλατφόρμα για την αναζήτηση οικονομικά προσιτής κατοικίας από εκπαιδευτικούς θα λειτουργήσει από τα τέλη Ιουλίου η ΕΛΜΕ Χανίων. Την ικανοποίησή του για την παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη στα προβλήματα των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου η Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος. 8.552 οι πρόσφυγες μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη και τη Γάβδο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε 198 περιστατικά σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Σώματος. Στο Ρέθυμνο 60χρονος Έλληνας για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και του τελωνιακού κώδικα κατασχέθηκαν 366 γραμμάρια κάναβης και 165 πακέτα τσιγάρων χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο για όπλα, ζωοκλοπή και παραβάσεις ευζοίες ζώων. Κατασχέθηκαν 927 φυσίγγια, ένα κυνηγητικό όπλο, τρεις γεμιστήρες και 6 μαχαίρια.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Γενικά θερίος ο καιρός. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά εκεί στα 7 μποφόρ. Θερμοκρασία κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Τζοράκης Home και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
1: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβγάνης.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Συμμόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: φρέσκο. Δελτίο ομορφιάς των 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές εκπτώσεις έως 40% στα brands σε Isendo, Clarins, Guerlain, Dolce Cabana, Givenchy, Versace, Kenzo. Αυτή την εβδομάδα οι εκπτώσεις στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe. Αυτή την εβδομάδα οι εκπτώσεις στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές εκπτώσεις σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι, για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξία 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι. Την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
14: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
13: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
14: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
15: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
17: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ανωδική πορεία καταγράφουν ξανά οι τιμές των καυσίμων, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές περιλαμβάνονται στη δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου Παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Την ανεξαρτητοποίησή της από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η βουλευτής Πόπη Τσαπανίδου. Στελέχη της πολιτικής γραμματείας ζητούν από όλους όσους αποχωρούν από το κόμμα να παραδίδουν τις έδρες τους. Πλατφόρμα για την αναζήτηση οικονομικά προσιτής κατοικίας από εκπαιδευτικούς θα λειτουργήσει από τα τέλη Ιουλίου η ΕΛΜΕ Χανίων. Την ικανοποίησή του για την παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη στα προβλήματα των σεισμόπληκτων του Αρκαλογορίου εξεφράσει ο πρόεδρος του Συλλόγου η Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος μιλώντας στο Ράδιο 984. Η Ρυθμιστική Αρχή Μέσων Ενημέρωσης και Τηλεπικοινωνιών της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά έρευνα για το TikTok προκειμένου να διαπιστωθεί εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την προστασία των παιδιών από την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο. Η Αργεντινή με νίκη 2-1 επί της Αγγλίας προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.
0: 84. Ο καιρός.
1: Γενικά εκθρίωσε καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά και στα 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
4: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Εσύ, ναι ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
15: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα. πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
16: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάδοφος.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τζοράκης Home.

0: πελάτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
14: Για το χατήρι του Σεβδά.
13: Σάββατο 1η Αυγούστου.
14: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
13: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
14: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
13: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
14: Στάδιο. Με την ανάμνηση.
13: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική.
16: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Δεκαράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
7: Δέλτα Κταίο Οτού Βιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτού Βιζιόν.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτού Βιζιόν.
8: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτού Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο.
12: Έγινε την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος 22 ατόμων, μεταξύ των οποίων πρώην στελέχη του οργανισμού, δημόσιοι λειτουργοί και πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι 4 βουλευτές, Σενετάκης, Σκρέκας, Μπουκόρος και Κατερίνα Παπακώστα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε αδικήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση αγροτικών ενισχύσεων, ενώ οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά φερόμενες παρεμβάσεις στις διαδικασίες ελέγχου και χορήγησης επιδοτήσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα συνεχίζονται και άλλες έρευνες για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Είπε 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα.

0: Σε τρεις υπουργούς ζήτησα, πρόσθεσε, να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας, εντύμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε την αντιπολίτευση και όλους όσους έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προσδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να ζητήσουν συγγνώμη. Πρόσθεσε επίσης πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές οι τέσσερις πολιτικοί των οποίων ασκήθηκε δίωξη και πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς, καθώς το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν. Η άσκηση ποινικών διώξεων αποτελεί μια ακόμα συντριπτική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο. Οι κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις δεν αρκούν για να συγκαλύψουν το βάθος και την έκταση του σκανδάλου. Ήρθε η ώρα της πλήρους πολιτικής λογοδοσίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του ΓΕΟΤΕ, Περάρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, Αθανάσιος Σαρόπουλος, μιλώντας στο ΡΑΔΙΟ 984 για την παραπάνω υπόθεση, τόνισε ότι η παραπομπή τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών σε δίκη δεν μπορεί να αποτελεί λόγο πολιτικών πανηγυρισμών. Ο πρόεδρος της Πογιαδή, Νίκος Κακαβάς, χαρακτήρισε το σκάνδαλο υπαρκτό και υποστήριξε ότι η ουσία της υπόθεσης δεν βρίσκεται στο βαθμό των κατηγοριών, αλλά στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπίστωσε την ύπαρξή του. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες δικογραφίες που θα αφορούν πολιτικά πρόσωπα και στελέχη του ΟΠΑΚΕΠΑ και πως χωρίς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η υπόθεση δεν θα είχε φτάσει ποτέ στη δικαιοσύνη. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11 θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου η παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Την εκδήλωση οργανώνουν οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια της Κρήτης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην κτηματογράφηση. Παρέμβαση με αιχμές για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ Επιχειρώ κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, ζητώντας την άμεση παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων. Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Πρόεδρο του ΤΕΗ Γιώργο Στασινό, το Τεχνικό Επιμελητήριο επισημαίνει ότι οι υφιστάμενες προθεσμίες και οι καθυστερήσεις στην πορεία του προγράμματος έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε δικαιούχους, μηχανικούς όπως επίσης και επιχειρήσεις. Την ικανοποίησή του για την παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη στα προβλήματα των σεισμόπληκτων του Αρκαλοχωρίου εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου η Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος, μιλώντας στο ΡΑΔΙΟ 984. Όπως ανέφερε η ανεξάρτητη αρχή, επιβεβαιώνει τα ζητήματα που οι πολίτες αναδεικνύουν εδώ και 5 χρόνια, τονίζοντας πως δεν φωνάζαμε παράλογα, δεν φωνάζαμε άδικα. Υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε κίσκους, σχολεία να λειτουργούν σε κοντέινερ και σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης παραμένουν ανοιχτά. Παράλληλα, όπως είπε, βρίσκεται στην τελική ευθεία η ένωση δυνάμεων των πληγέντων από άλλες περιοχές, από φυσικές καταστροφές, με κύριο αίτημα πάντα την επιστροφή στην κανονικότητά τους. Πλατφόρμα για την αναζήτηση οικονομικά προσιτής κατοικίας από εκπαιδευτικούς θα λειτουργήσει από τα τέλη Ιουλίου η ΕΛΜΕΧΑΝΙΟΝ. Η πρωτοβουλία στοχεύει να στηρίξει κυρίως νεοδιοριζόμενους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα στέγασης λόγω των υψηλών ενοικίων στην περιοχή. Η Ένωση καλεί ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος που οδηγεί αρκετούς εκπαιδευτικούς ακόμα και στην αποχώρηση από τον κλάδο. Σταθερή εικόνα παρουσιάζει ο μαθητικός πληθυσμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου την τελευταία δεκαετία, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας που καταγράφουν σημαντική μείωση μαθητών. Με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο αριθμός των μαθητών από το προνήπιο έως την έκτη τάξη του Δημοτικού κινείται σταθερά μέχρι 24 και 26.000. Για τη σχολική χρονιά 25-26 καταγράφηκε αύξηση στους 24.714 μαθητές, ενώ οι μέχρι τώρα εγγραφές για το 26-27 ανέρχονται σε 23.985, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί μετά τις εκπρόθεσμες εγγραφές. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε, 5η 16 του μήνα, 23 και 59 συγκεκριμένα, θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτασης. Έκκληση της Ένωσης Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος, διαστόματος του Προέδρου της, Απόλλωνα Φραγκεδάκη, μέσω του Ράδιο 984, για την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών από τις πυρκαγιές, καθώς η υψηλή θερμοκρασία και ο δυνατός άνεμος αποτελούν εκρηκτικό συνδυασμό στην πρόκληση και επέκτασή της. Ζητά μια παραπάνω προσοχή και το σεβασμό του κινδύνου από ιδιώτες και επαγγελματίες, ενημερώνοντας πως οι επόμενες μέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Στη χθεσινή πρώτη μεγάλη φωτιά στην Κρήτη, που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλησης, οι φλόγες κατέστρεψαν μεγάλη υγρατοδασική έκταση και προκάλεσε ζημιά στο ζωικό κεφάλαιο, ενώ ο 35χρονος που εκτελούσε τις εργασίες συνελήφθη. Στο μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες από Ηράκλειο και Ρέθυμνο, όπως και 11 εναέρια μέσα, με δύναμη του σώματος να παραμένει στο σημείο για τυχόν αναζωπήρωση και σήμερα. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, η Κρήτη σήμερα 5η, με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, να βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Κλειστό επίσης παρέμεινε σήμερα και το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των ισχυρών ανέμων που προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σοβαρό τροχείο στις καλύβες Χανίων σημειώθηκε το πρωί με τρεις τραυματίες όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου σύγκρουση επιβατικού αυτοκινήτου με βιτιοφόρο στήχησε τη ζωή σε τρία μέλη της. Πατέρας, μητέρα και ένα βρέφος είναι νεκροί, ενώ το 7χρονο παιδί της οικογένειας δίνει μάχη για τη ζωή του. Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Νικήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου βιτιοφόρου. Έχει συλληφθεί ένας 44χρονος. Στη σύλληψη και τέταρτου ατόμου ενός 26χρονου φοιτητή προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, που έγινε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. 8.552 είναι οι πρόσφυγες μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη και τη Γάβδο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 σε 198 περιστατικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος. Ως προς τις εθνικότητές τους, οι τρεις κύριες χώρες καταγωγής ήταν το Μπαγκλαντές, ποσοστό 41,3%, το Σουδάν 36,9% και η Αίγυπτος, ποσοστό 12,3%. Συνελήφθη στο Ρέθυμνο 60χρονος Έλληνας για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί ναρκωτικών και του τελωνιακού κώδικα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 336 γραμμάρια κάναβης, καθώς και 165 πακέτα τσιγάρων, χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Ο 60χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου. Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Μυλοποταμό, που αστυνομικοί εντόπισαν σε έρευνες σε σπίτι και το ποιμνίο στάσιο ενός ατόμου, 927 φυσίγκια, κυνηγετικό όπλο, γεμιστήρες και μαχαίρια. Συνελήφθησαν ο 50χρονος και τα δύο του παιδιά 26 και 23 ετών, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων, της ζωοκλοπής, όπως επίσης και της ευζοίας των ζώων. Το Υπουργείο Εσωτερικών κατάθεσε διορθωτική τροπολογία για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης λίγες μόλις ημέρες μετά την ψήφισή του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αστοχίες και παραλήψεις που ανέδειξαν οι φορείς της αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, διασφαλίζεται η συνέχιση της θητείας των ήδη ορισμένων εντεταλμένων συμβούλων έως το τέλος της αυτοδιοικητικής περίοδου, ενώ παραμένει σε ισχύ και η ρύθμιση για την υπηρεσιακή και μισθολογική αναγνώριση των δημοσίων υπαλλήλων που ασκούν αυτοδιοικητικά καθήκοντα. Το Υπουργείο Υγείας έδωσε παράταση έως 31 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής του λοιπού επικουρικού προσωπικού του ΕΣΥ εκτός γιατρών. Η παράταση αποφασιστική λόγω της μεγάλης συμμετοχής των υγειονομικών, όσο αναφέρει, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 26.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις και πάνω από 14.000 προσωρινές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάρτιση των πινακών κατάταξης με βάση τιμωριοδότηση. την κυβερνητική δέσμευση για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και τη συνέχιση των παρεμβάσεων για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στην Εύβοια χθες. Ντόμινο αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσαν οι βουλευτές Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέτα και Πόπη Τσαπανίδου. Οι τρεις βουλευτές ενημέρωσαν με επιστολές τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι αποχωρούν από την κοινοβουλευτική ομάδα και θα συνεχίσουν να ασκούν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα ως ανεξάρτητοι. Οι νέες αποχωρήσεις διευρύνουν τις απώλειες για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη της πολιτικής γραμματείας, ωστόσο, ζητούν από όλους όσους αποχωρούν από το κόμμα να παραδώσουν τις έδρες τους, υποστηρίζοντας ότι αυτές αποκτήθηκαν μέσω του ψηφοδελτίου και της ψήφου των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παράλληλα, καλούν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν εάν οι ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα είναι υποψήφοι με το νέο σχήμα στις επόμενες εκλογές, αφήνοντας αιχμές για πιθανό οργανωμένο πολιτικό σχεδιασμό. Τη συνέχιση της δράσης του Ενωμένα και Κανονικά ανακοίνωσε πριν από λίγο το συντονιστικό όργανο νομού Ηρακλείου του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Μαρία Καριστιανού μετά τις πρόσφατες αποχωρήσεις μελών από την τοπική οργάνωση. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι αποχωρήσεις συνοδεύτηκαν από αόριστους ισχυρισμούς οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, διατυπώθηκαν ευνηδιαστικά χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση ή συζήτηση στα συλλογικά όργανα. Υπογραμμίζει επίσης ότι το κίνημα δεν εξαρτάται από πρόσωπα ή προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί συλλογικά με δημοκρατικές διαδικασίες, διαφάνεια και σεβασμό στη διαφορετική άποψη, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια για ένα κράτος δικαίου, αξιοκρατίας και λογοδοσίας. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Η έκκληση ΟΗΕ για διάλογο και αποκατάστασή της ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ανωδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων. Οι πρατηριόχοι μάλιστα προειδοποιούν ότι σύντομα η αμόλυβδη ενδέχεται να ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, διεθνείς αναλυτές δεν αποκλείουν νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου, ακόμα και στα 100 δολάρια το βαρέλι, εφόσον συνεχιστεί η ένταση στην περιοχή. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση οπλικών συστημάτων προς την Σαουδική Αραβία ύψους 1,96 δολαρίων, καθώς η ένταση και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν σε νέα ρωσικά πλήγματα σε περιοχές της Ουκρανίας, την ώρα που ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, κύριε Στάρμερ, μεταβαίνει στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ανάγκη να τεθούν αυστηρές δικλείδες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σχέδια για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης με σειρά επιστολών που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα και απευθύνονται στους αρμόδιους για τη μετανάστευση υπουργός κρατών μελών Αυστρίας, Δανίας, Γερμανίας, Ελλάδας και των κάτω χωρών.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Η Αργεντινή με νίκη 2-1 επί της Αγγλίας προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ, όπου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση, που μοίρασε 2 ασίστ και ετοιμάζεται να δώσει το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του σε παγκόσμιο κύπελο. Η γερμανική Γκίσεν θα είναι η αντίπαλος του Όφη στη φάση των 64 του Challenge Cup. Το πρωτάθλημα της Super League 1 θα συνεχίσει να διεξάγεται με 14 ομάδες, καθώς δεν πέρασε η αναδιάρθρωση που είχε προταθεί, όπως προέκυψε από τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, ενώ και το φορμάτ παραμένει το ίδιο.
1: 984. Ο καιρός.
0: Γενικά ήθριος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά στα 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπος. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το ράδιο 984. Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρνή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με 2 νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
5: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
7: καφές Λουμίδες Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέιγ, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά.
6: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου, Προσκαλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
11: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
10: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
11: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
12: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
11: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
13: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
10: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
11: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
17: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
18: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
17: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
21: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
20: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
21: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
17: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
10: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
9: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
10: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
9: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
10: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Πολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Πολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
6: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
16: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Πιστέ, όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
1: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
11: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
15: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
14: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
15: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
16: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
17: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
21: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο. 984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον μπαρμπαστάθη 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
13: παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
16: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
17: Για το χατήρι του Σεβδά.
16: Σάββατο 1η Αυγούστου.
17: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
16: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
17: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
16: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
22: Λίγες διαφημίσεις.
21: Πολύ μουσική.
22: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
8: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
11: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
12: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα Δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης. Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-19-07. Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
8: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στη μηδιά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
8: Και πες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνης.
8: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
7: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
3: 50%!
2: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
7: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα αλλά και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
8: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
9: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
10: Κυριακή 9 Αυγούστου, Ρέθυμνο. Θέατρο Αεροφύλι, Φρούριο Φορτέτζα.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
14: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
12: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Αεροφύλι Φορτέτζα.
16: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δελτίο ομορφιάς των 984. Τα αγαπημένα μπραντς Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το μπραντ La Mer με όφελος 30%, ενώ το μπραντ Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρεις του μπραντ La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center, τα αγαπημένα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Για τους λάτρες του μακιγιάζ της MAC, θα βρούμε στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το brand Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του Dove, μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το Dove είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι, για να το φροντίσει και να το παρακινήσει, να είναι ο εαυτός του. Κάντε την Dove αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξίας 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
9: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στη δουλειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
8: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
9: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
8: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
10: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
15: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός πολυβιταμινούχος, 25% φθηνότερα, 89 λεπτά. Παξιμάδι τύπου κυθύρων, 32% φθηνότερα, 1,19. Παγωτό σάντουιτς, 50% φθηνότερα, 2,49. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Delta Acteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
17: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
16: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
17: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
16: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα. Δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
0: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
22: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
25: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
8: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
9: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 9.84.
1: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά τον καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
8: Για το χατήρι του Σεβδά.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου.
8: Για να σιανθούν τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
7: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
8: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
7: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
8: Στάδιο.
7: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
14: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
15: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
16: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
17: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
15: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
18: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
11: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
12: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: τραγουδίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
8: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
9: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
8: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
9: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
8: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
10: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των Ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί. Στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
11: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
1: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 384. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
2: Για το χατήρι του Σεβδά.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου.
2: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
1: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει στο

0: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
3: Λίγες διαφημίσεις.
2: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

0: ράδιο.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984. Η ώρα είναι 10:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 11:30.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

1984. Η ώρα είναι 12. 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.